0: τηλέφωνο χωρίς ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

0: κάθε πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Έλα να λιώνεις επάνω στο κορμί μου, άλλη μοίρα το φίλι μου.
4: This sound is processed by Stereo Tool.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει

0: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
1: Έμα, τώρα, το πιστέψαμε. Έλα.
0: Έλα, μπες.
2: Για το, μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμ. Μην το συζητάμ, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμ. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φαν. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάν.

0: Ο ρυθμός είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Απ' τη μια στιγμή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: συλλογικές επιτυχίες. Παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
7: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
6: Απέρολα Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
7: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
6: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
7: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
6: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους. Γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: όλοι.
1: Τι να κάνουμε, ήταν η πιο σταθερή ομάδα μέσα στο πρωτάθλημα, ήταν αυτή που το θέλαμε περισσότερο. Και τελικώς.
0: Το πήραμε! Το πήραμε! Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα μας, τον προπονητή μας για τη χαρά που μας δώσανε.
1: 14η φορά στην ιστορία της ΑΕΚ πρωταθλήτρια. 2-1 τον Παναθηναϊκό με μπάζερ μπίτερ εδώ του Ζωάο Μάριο. Στο 93.
0: Στο 93.
1: Έτσι, ματσάρα, δεν ήμασταν μέσα βέβαια.
0: Τρίτο και λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ ωραία. Ήτανε, δεν ήμουνα μέσα. Θα είμαι πρώτο Θεός την άλλη Κυριακή. Γιατί με έκανα τη βλακία και δεν έβγαλα.
1: Την άλλη Κυριακή εδώ παίζουν. Ή μέσα. Στον ΠΑΟΚ παίζουν. Στον ΠΑΟΚ.
0: Θα γίνει φιέστα, θα πάμε στη φιέστα.
1: Α, θα γίνει φιέστα, ναι, φιέστα, ναι, ναι. Φιέστα, σωστά, σωστά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Αν και η απονομή θα γίνει εκεί νομίζω πρώτα. Και μετά εδώ η
0: ναι.
1: φιέστα.
0: Ναι. Μακάρι ο καλύτερος πάντα να κερδίζει.
1: Βέβαια.
0: Στα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Σε, έτσι οι ομάδες οι σωστές και οι ομάδες οι δυνατές και οι δεμένες να βγαίνουν πρώτες.
1: Μπράβο, τώρα το πάμε, παιδιά, ναι. και φιλοσοφικά στη ζωή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Για να λέμε τίποτα και για το πάμε πρωινό, ναι. δηλαδή.
1: 11 του Μάη. Α, οι ομάδες οι καλές κερδίσανε και στον αδύναμο Κρίκο.
0: Βέβαια. Παιδιά, μας είδατε.
1: Χέρι-χέρι.
0: Αλέξανδρε. Ήμασταν. Λοιπόν,
1: ναι,
0: πήγαμε στον αδύναμο Κρίκο.
1: Εγώ δεν είχα ωραίο προφίλ από εκεί, δεν ήμουν φωτισμένος.
0: Όχι, ήσουν κούκλος.
1: Όχι, όχι, στον μπροστά. Μετά.
0: Βασίλη, πολύ ωραίο.
1: Καλέ, τι λες μωρέ από εδώ πέρα.
0: Όχι, μου άρεσες πάρα πολύ.
1: Τι θα έλεγες.
0: Και λαλίστατος και πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Γι' αυτό και κέρδισες άλλωστε. Πήγαμε στον αδύναμο Κρίκο γιατί είχε μια αφιερωματική έτσι, για φιλανθρωπικό σκοπό. Δώσανε και τα χρήματα έτσι στη φλόγα τυφλών.
1: Ναι, μπράβο, στη φλόγα τυφλών.
0: Και ήταν διάφορη ραδιοφωνική παραγωγή. Ήμασταν εκεί από πολλούς σταθμούς. Στο τέλος ένα θα σας πω. Έμεινε μόνο ο ρυθμός Κατινάκης Φορτούνης Αφαλίδου. Και φυσικά στον τελικό πήγε το πάμε πρωινό. Να είστε περήφανοι για μας. Αφαλίδου Φορτούνης, το σηκώσαμε.
1: Έλα, ντουετάκι δυνατό. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε? Τη Δευτέρα 11 του Μάη πώς πάνε τα κέφια? Να, εμείς με έναν ελληνικό ζορμπά. The South of Greece, έτσι. Να το, μπουζούκι.
0: Μπουζούκι.
1: Αλλά ωραίο, ε.
0: Ναι, αλλά μ' αρέσει και η άλλη έκδοση εμένα.
1: Okay. Από εκεί, ξέρετε τι ακούμε τώρα.
0: Τι
1: ποιο συγκρότημα μπορεί να ακούμε τώρα.
0: Πες μου, τι είναι
1: ακούμε
0: η Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα, αγάπη έτσι. Μου. Ακούμε Μετάλλικα. Ακούμε Μετάλλικα, άκου λίγο. Το έδωσαν όλο. Χαμός έγινε μέσα στη συναυλία. Χαμός έγινε στη συναυλία.
0: Πήγες?
1: Όχι, πήγε ένας φίλος μου μόνος του.
0: Ναι,
1: πολλοί κόσμος πήγε μόνος του να καταλάβει. Σουρά, περίμενε πολύ και πολλή ώρα. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν ότι 150 ευρώ που δώσαν αυτοί ήταν λίγη, μικρή εμφάνιση για 150 ευρώ. Παρ' όλα αυτά το κλίμα ήταν φοβερό. Είχαν γεμίσει σαν μανιτάρια όλο το στάδιο οθόνες.
0: Ναι.
1: Αυτοί ήταν στο κέντρο σε ένα κύκλο, οπότε τους έβλεπες από παντού. Θα δούμε τι θα κάνει και η Άννα η Βύση τώρα που θα κάνει.
0: Ναι.
1: Βρέθηκε μέσα στην αυλία. Που θα κάνει στην αυλία. Όσον αφορά εννοώ τη διάταξη. Τώρα εντάξει, δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο συναυλίες. Είναι και διαφορετικό η κουλτούρα. Έτσι είναι πολύ θρυλικό εδώ το συγκρότημα. Και υπάρχουν άνθρωποι και από ό,τι φάνηκε παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα οι οποίοι είναι τώρα χρόνια φανατικοί. Έτσι.
0: Από τα μικρά τους χρόνια, εντάξει, άμα είσαι μεταλλάς. Είσαι γεννιέσαι.
1: Και ειδικά Μετάλλικα τώρα,
0: ναι.
1: εγγύηση. Αυτά τώρα τα
0: δικά. Πολύ ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είδαμε και το backstage του Πάμε Πρωινό στο Σαββατοκύριακο παρέα.
1: Μπράβο.
0: Έγινε χαμός.
1: Ναι, έγινε χαμός.
0: Ναι.
1: Είδαμε και τα UFOs που μας παρουσίασε ο Τραμπ. Είδαμε και, και την απενεργοποίηση του drone στη Λευκάδα. Και τι δεν
0: θα
1: είδαμε.
0: Θα μας τα πεις για τα UFO, γιατί επιτέλους δικαιώνομαι που σας λέω ότι ζουν ανάμεσά μας.
1: Τι να πω. Θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Καλημέρα. Καλά, πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Καλημέρα, είναι Δευτέρα, 11 του Μάη. Πάμε πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, 7 με 10 και όλοι εσείς στην παρέα μας.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή όπως κάθε μέρα. Σόου κανονικό. Και τι δεν έχουμε? Έχουμε το παπάκι που πάει στην ποταμιά 7 και 50 και φέρνει καταπληκτικό δώρο πάρα πολύ μεγάλη αξία, Βασίλη.
0: Βεβαίως, είναι ένα δώρο σήμερα το οποίο θα το ευχαριστηθείτε και θα το κερδίσει ένα τυχερό την Παρασκευή. Είναι μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Οπότε μπείτε στη διαδικασία να συμμετέχετε, να περάσουμε ωραία, να βρείτε τη φράση και να κερδίσετε μεγάλο δώρο.
1: 650 ευρώ αξία.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Οπότε
0: ωραία,
1: οι πέντε νικητές, τα πέντε παιδιά που θα είναι οι μικροί μας φίλοι, οι νικητές της, του παπακίου,
0: θα μπουν στην κλήρωση και ένας θα το τσιμπήσει.
1: Έτσι.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε στον κόσμο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στην Αθήνα μας. No news, good news. Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση κυρώσεων. Απέριψε την πρόταση λοιπόν, έκανε τη δική του. Ο Τραμπ είπε ότι είναι απαράδεκτη. 47 χρόνια μας λέει, μας κοροϊδεύει το Ιράν. Θα το μετανιώσει. Και τα ίδια, δηλαδή είμαστε ξανά στην αρχή. Στο ασθενά του Ορμούζ δεν περνάει κολυμπηθρόξυλο. Έτσι. Είπαμε για την ΑΕΚ μας, η οποία είναι πρωταθλήτρια και μαθηματικά πλέον. Τα είπαμε αυτά,
1: ναι,
0: στο ξεκίνημα,
1: ναι,
0: αναλυτικότητα.
1: Και έχουμε και τρίδι σήμερα.
0: Και έχουμε και τρίδι, οπότε θα τα ξαναπούμε. Είπαμε, το όμως δεν είπαμε, είχαμε πει εμείς για τον ντρόν στη Λευκάδα που είχε βρεθεί
1: το
0: ναυτικό ντρόν. Εξειδωτερώθηκε, λέει, με ελεγχόμενη έκρηξη γιατί είχε και εκρηκτικά.
1: Αυτό.
0: Στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού είχε 100 κιλά εκρηκτικά. Το ντρόν εντοπίστηκε από ψαράδες και οι αρχές εξετάζουν πώς έφτασε από το Ιόνιο και ποιος ήταν ο πιθανός στόχος και αν ήταν στόχος.
1: Και από πού ξεκίνησε.
0: Ναι, γιατί το πρώτο σενάριο ήταν ότι αυτό είχε αποπροσανατολιστεί, βρέθηκε με τις μηχανές αναμένες, ότι είχε κολλήσει κάτι βράχια εκεί στη Λευκάδα και συνέβη αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Χανταϊό. Το πλοίο έχει προσαράξει το MV Χόντιος με τους τρεις θανάτους επιβατών στην Τενερίφη και εκενώνεται το πλοίο. Υπάρχει σταδιακή εκένωση υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα, χωρίς επαφή με κατοίκους και του νησιού, και οι επιβάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο και κάνουν επαναποτρισμό ο καθένας στην πατρίδα του.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι υπάρχουν και τα πρωτόκολλα, υπάρχουν οι καραντίνες.
1: Ναι.
0: Μου είπες εσύ ότι
1: τώρα ένας 70χρονος Έλληνας γύρισε στην πατρίδα, 45 μέρες καραντίνα θα έχει μέσα στο νοσοκομείο σε ειδικό δωμάτιο.
0: Τι να κάνω.
1: Είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, δεν έχει συμπτώματα.
0: Τι να κάνω. Να πας διακοπές και να σου τύχει το
1: αυτό. Αυτό σκεφτόμουν.
0: Και να κάθεσαι τώρα φυλακισμένος,
1: ναι,
0: και να μην έχεις κάνει
1: 45
0: και τίποτα.
1: 45 μέρες. Και ο άνθρωπος δεν θα έχει τώρα ζωή.
0: Δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Το λιγότερο είναι αυτό, βέβαια. Να είμαστε καλά,
1: ναι,
0: και να είναι καλά
1: βέβαια,
0: και αυτός.
1: Βέβαια. Τι να κάνω.
0: Αλλά κοίτα να δεις.
1: Αλλά πρέπει και να προσέχεις. Δεν μπορείς
0: βέβαια
1: να τα αφήσεις έτσι.
0: Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μας λείπουν οι καραντίνες.
0: Λοιπόν, ο χαμός που γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια όλο το διάστημα αυτό και με τα ατυχήματα και με τις συζητήσεις και όλα αυτά και τις γκρίνιες στους δρόμους, τελικά έρχεται να. Με μια ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών σε καθολική απαγόρευση χρήσης πατινιών από τους ανήλικους. Δηλαδή υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις. Ειδικά για τα πειραγμένα οχήματα. Γιατί υποτίθεται ότι πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα, τα πειράζουν και όλα, και δεν πάει κανένα μέχρι 25 χιλιόμετρα.
1: Ναι,
0: πάνε μέχρι 150.
1: Τρέχουν να κάνουν.
0: Άρα λοιπόν υποχρεωτική ασφάλιση, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να αγοράζουν. Και όσον αφορά για αυτές τις ενοικιάσεις και τα πατίνια που ενοικιάζονται, για να τα νοικιάσει θα πρέπει να κάνει σύνδεση με κωδικούς TaxisNet και μέσω gov.gr.
1: Αλλιώς δεν θα ανοίγουν.
0: Αλλιώς δεν θα ανοίγουν οι εφαρμογές.
1: Εντάξει. Είχε καταντήσει αηδία. Συγγνώμη θα το πω, αλλά αυτό με τα πατίνια.
0: Προφανώς. Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό της όταν λύθηκε το χειρόφρενο. 4 παρά την Παρασκευή το πρωί, στο Παλαιόκρεστο τη Θεσσαλονίκη, μία 45χρονη πήγε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου γιατί πάρκαρε,
1: ναι,
0: και την πάτησε το αυτοκίνητό της. Δηλαδή κατέβηκε, δεν είχε βάλει το χειρόφρενο και κάπως.
1: Και τσούλησε και
0: ήταν. Είναι διευκρίνηστε ακόμα το περιστατικό και τσούλησε και την πάτησε. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρώτη.
1: Γιατί τα παλιά αυτοκίνητα δεν άνοιγε και αυτόματα το χειρόφρενο. Τώρα και να το ξεχάσεις μόνο του ανάβει.
0: Ναι.
1: Παλιά είχε αυτή το.
0: Το έχω πάθει στη Σαντορίνη, σε κατηφόρα.
1: Σου φύγε το αμάξι.
0: Ναι. Στο πάρκινγκ, το πάρκινγκ δίπλα από το σπίτι μας ήταν κατηφοριστό, χωμάτινο και πήγε και σταμάτησε σε μια κουτσουπιά, ξέρω εγώ.
1: Κυνήγαγε το αμάξι.
0: Όχι, ήταν 5 μέτρα απόσταση, μην φανταζεί. Αλλά από κάτω μετά ήταν η καλντέρα. Δεν υπήρχε κάτι παρακάτω.
1: Φορτούνι.
0: Και τώρα πάμε στα αθλητικά, μιας και έχουμε και τον Ατρίδη σήμερα. Λοιπόν, σκυταλοδρομία. Ένα πρόοπτο περιστατικό σε σκυταλοδρομία ομάδας Λυκείου στο Τέξας έγινε viral. Τρέχουν οι δρομείς Και σε ένα σημείο ένας από τους δρομείς φαίνεται να μπαίνει σε λάθος διάδρομο. Τρέχει, τρέχει, τρέχει, πλησιάζει, δίνει τη σκυτάλη και τη δίνει σε λάθος συμπαίκτη. Δηλαδή σε άλλη ομάδα.
1: Ψυχούλα μου. Εμείς είμαστε αυτοί. Προχώρα, τρέχατε. Μα δεν
0: πάμε.
1: Είναι. Τρέχα,
0: πάμε, φτάνουμε.
1: Αφού δεν την έδωσε και σε κανένα θεατή. Να την πάρει να τρέχει.
0: Τρέχουμε και καταλήγουμε τελευταίοι μόνοι μας.

0: Τραγουδάρα από Νίκο Βέρτη. Πώς να το εξηγήσω, ότι περνάμε υπέροχα και αυτό το πρωινό της Δευτέρας.
1: Πώς να τα εξηγήσεις, πολλά πράγματα πώς να τα εξηγήσεις.
0: Ανεξήγητα, τα ανεξήγητα θα τα κάνουμε εξηγημένα σήμερα.
2: Καλημέρα, βρε Παρέτσα. Τι κάνετε, Μπάμπης?
0: Όχι, Μπάμπη,
2: Μπάμπη. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε, ρε Μπάμπη.
2: Με υγεία, δύναμη.
1: Καλό στο να
2: μην. Και χαρούμενοι.
1: Έτσι.
2: Να είστε καλά, παιδιά, φιλιά.
0: Δεν γίνεται, είναι μονόδρομο.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα στην Ουλά.
0: Γεια σου, Έλενα. Να το σκελευτέρι.
1: Έλα, ρε παιδιά, έλα. 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber μας, μας στέλνετε καλημέρες, μας στέλνετε τα πάντα.
4: Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλή εβδομάδα. Σα είδα το Σάββατο στην τηλεόραση. Ήσασταν υπέροχοι.
1: Αγάπη μου. Όπα.
0: UFO. Και στην Ελλάδα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι. Τίτλος: δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα δόθηκαν πεντάγωνο βίντεο και φωτογραφίες. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Λοιπόν,
0: δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Θα πω εγώ ότι επιτέλους δικαιώνομαι. Έχω φάει το τρόλ της ζωής μου, κυρίες και κύριοι, από Βασίλη Φορτούνη και Μπέτη Μαγκύρα, που λέω ότι ζουν ανάμεσά μας. Τους βλέπω, έχω έρθει σε επαφή. Χρόνια τρολάρετε.
0: Ρε παιδί μου.
1: Και τώρα έρχεται η Αμερική να σας κλείσει τα στόματα.
0: Τρεις φωτογραφίες στιγμιότυπα από αυτά.
1: Και βίντεο ντοκουμέντα.
0: Από αυτά εκεί.
1: Ναι.
0: Ήταν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Στη δημοσιότητα του έδωσε το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Unidentified anomalous φαινόμενα. UAP ή αλλιώς UFO, αγνώστου ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπω εδώ πέρα κάτι πάνω από το Αιγαίο, κάτι αστεροειδή πραγματάκια τα οποία μετακινούνται απότομα και αλλάζουν σχήμα και κάτι τέτοια περίεργα σκάφη, έτσι, υπτάμενα.
1: Οι πιλότοι το περιέγραφαν ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Διαμαντοειδές και ήταν σαν χιονοστή. Πώς λέγεται αυτό, σαν χιονοστιβάδα. Χιονονιφάδα.
1: Ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος. Έτσι. Και στο Αιγαίο λοιπόν, και στην Ελλάδα, όχι που δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω εξωγήινους.
0: Εξωγήινους ξέρουμε. Γήινους εξωγήινους.
1: Έτσι. Πραγματοποιούσε ελιγμούς, λέει. Υπάρχουν και τα βίντεο. Η Αμερική λέει ότι θα συνεχίσει να βγάζει στο φως τέτοιου είδους πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Τον Οκτώβριο του 23, λέει, στο Αιγαίο εντοπίστηκε το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο. Και περιμένουμε. Και τα υπόλοιπα λίγο λίγο μας το φέρνουνε. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Αυτό με ανησυχεί. Αλλά θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε στην Ελλάδα.
0: Μία είναι η απάντηση σε όλα αυτά.
1: Ο εκπρόσωπός μας που θα μας εκπροσωπήσει στην ομιλία την πρώτη με εξωγήινους, το Πάμε Πρωινό ψηφίζει να στείλουμε σε ό,τι βολάνει όταν θα εμφανιστούν επίσημα.
0: Στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί τους έχει ξαναδεί και τα έχουν ξαναπεί.
1: Ναι. Να τους τραγουδήσει το Amen Alien.
0: Για να είναι γνώριμη η ξεγούρα. Αυτή είναι η απάντηση. Άντε καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, γιατί έχουμε μπλέξει. Τι συμβαίνει,
1: Τι θέτε.
0: Τι συμβαίνει, UFO. Τι συμβαίνει.
1: UFO. Ουστρε.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Ωραία, τα καταφέραμε, γλιτώσαμε από τα UFO μέχρι στιγμής. Και πάμε γρήγορα για το διάλειμμα μας.
1: Πριν πάμε όμως, να σας θυμίσω ότι γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με μεγάλο διαγωνισμό. Από την 5η 26 Μαρτίου ξεκίνησε και θα έχει διάρκεια έως και τις 23 Μαΐου την Κυριακή. 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Με κάθε 5 ευρώ αγορών και χρήση της MassCard μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση. Ψωνίστε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop για να μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι.
0: Έλα, έλα, γιατί σιγά μας έχουν περικυκλώσει εδώ πέρα και εμείς θα βγούμε και θα φωνάζουμε.
2: Τι συμβαίνει?
0: Έλα.
1: Ναι.
2: Ούφο.
1: Κάτσε και θα έρθει και εδώ τώρα, περίμενε.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
16: Coupons! Coupons!
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell.

0: για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax.
11: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
12: Yes, yes, yes. Welcome back, ταλεντάρες μας. 7 και 33 στο ρυθμούλι 949. Ξεκίνημα εβδομάδος.
13: Έτσι και είμαστε ωραίοι και έχουμε ετοιμάσει τα πάντα για εσάς. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και εδώ μείνετε. Καλώς ήρθατε καινούργιοι όσοι συντονίζεστε για πρώτη φορά.
12: Βέβαια.
13: Είστε στο σωστό μέρος.
12: Εδώ παραμείνετε γιατί έχουμε τώρα κίνηση. Έχουμε το καιρό με τον δικό μας μοναδικό τρόπο. Έχουμε το παπάκι σε λίγο που σας χαρίζει μεγάλο δώρο αξίας 650 ευρώ. Φυσικά και το θέμα ημέρας. Φυσικά και η Vodafone εδώ κάθε μέρα. Τρεις ολάκληρες ώρες. Εξάλλου, το ίντερνετ σήμερα είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Toji, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, λοιπόν, με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, Αθηνά, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 1454. Η εφαρμογή Toji είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Γρήγορα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, πρωινιάτικο.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Έχει ένα drone επίσημο καταγεγραμμένο από το κράτος Βουφού Πράκτορ και το σηκώνει για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
12: Λοιπόν, έχει drone, όχι ναυτικό, έχει drone υπτάμενο. Από ό,τι βλέπετε, αυτά δεν είναι κουνούπια. Είναι όμως ένα drone το οποίο μας δείχνει ότι στο Κηφισό αυτή την ώρα από τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα, μέχρι κατεβαίνοντας και στο Αιγάλεο και ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει ποτηλιάρισμα. Ότι η Κηφισίας αρχίζει και πίζει σιγά σιγά μετά από τη συμβολή από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάρι. Και η άνδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου πριν το Χίλτον είναι μποτιλιαρισμένη. Τέλος, αν πάτε από το Χαϊδάρι και το Σχιστό για να βγείτε στην Ελευσίνα, έχετε κανένα τεταρτάκι, ούτε δεκάλεπτο καθυστέρηση.
11: Ο καιρός σήμερα.
12: Και μετά τα χθεσινά, λες και το ξέρες.
14: Έλα να πω, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Τα δώσαμε όλα σήμερα στην Αττική. Μπήκε δυνατά ο ήλιος από το πρώτο λεπτό. Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν μέχρι τους 28 βαθμούς. Εντάξει, είχαμε και κάτι συννεφιές στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή, αλλά δεν μας λύγησαν.
12: Okay.
14: Ο αέρας χαλαρός, 3 με 4 από 4. Δρόσησε τον υδρότα της επιτυχίας μας. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη λιακάδα στον εαυτό μου και τη νίκη αυτή.
12: Μπράβο.
14: Που πίστεψα στο όνειρο, πίστεψα στο καλοκαίρι από το Μάιο μήνα. Πίστεψα ότι θα βάλω μαγιό.
12: Τέλεια, και για τους αντιπάλους, για τους αντιπάλους έχετε να πείτε κάτι.
14: Για τα σύννεφα έπαιξαν καλά, αλλά εμείς ήμασταν πολύ καλύτεροι και έτσι ο ήλιος κέρδισε τη σημερινή μέρα στην Αττική.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ευχαριστώ εγώ.
15: Τι να πω, τα κατάφερα. Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
12: Εντάξει.
13: Έτσι.
12: Τα κατάφερες και μπράβο σε αυτούς μας.
13: Ναι.
12: Εμείς βάζουμε στους εαυτούς μας τον καλύτερο βαθμό. Λοιπόν, ανοίγουμε το θέμα ημέρα σε λίγο. Θέλουμε και τη δική σας επικοινωνία.
13: Θα γίνει χαμός.
12: Τι είναι το θέμα?
13: Κάτσε και θα δεις.
12: Οχ, οχ, οχ.
15: Οχ, οχ, οχ.

0: πολλά λόγια, με πάρα πολλά λόγια πρέπει να περιγράψουμε το θέμα ημέρας, γιατί είναι αυτή η εβδομάδα που πραγματικά από ό,τι βλέπω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Για πες.
2: Κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ στο Πάμε Πρωινό εμείς ρωτάμε, βάζουμε ένα θέμα στο τραπέζι και οι ακροατές μας στέλνουν ο ένας μετά τον άλλον στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Είναι Δευτέρα, θέλουμε πολλά μηνύματα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Και λόγω της εβδομάδας αυτής που έχετε, Eurovision, ημιτελική, τελική, και θα έχουμε πολλά μαζώματα στο σπίτι.
0: Βεβαίως.
2: Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε.
0: Χαμός.
2: Θα τα πεις εδώ όλα. Θέλω να μου πεις τη συνήθεια που έχεις εσύ στο σπίτι σου και θέλεις να την τηρούν και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτό, οι φιλοξενούμενοι και οι καλεσμένοι σου. Ας πούμε, να ξεκινήσω.
0: Ξεκίνα.
2: Θέλω να βγάζεις το παπούτσι σου όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, συγγνώμη. Θέλω να το βγάζεις, γιατί έχεις πατήσει έξω, έχεις κάνει, έχεις ράνει.
0: Εντάξει,
2: και όταν
0: δίκιο.
2: Έχω και στρωμένο το χαλί.
0: Βέβαια, δεν είμαι πολύ φανατικός αυτό. Αναλόγως πότε έχουμε καθαρίσει.
2: Δεν το ζητάω, βέβαια.
0: Έχουμε καθαρίσει την προηγούμενη μέρα.
2: Δεν θα το ζητήσω. Δεν θα το ζητήσω. Αν το κάνει από το φιλότιμό του, να το κάνει. Αλλά δεν θα το ζητήσω. Δεν θα
0: το πω.
2: Εγώ δεν θα το πω.
0: Άμα χρειαστεί, θα το πω. Παιδιά, βγάλετε και τα παπούτσια. Σιγά καλέ. Απλά αν δεν έχουμε καθαρίσει προσφάτως.
2: Ναι.
0: Έχουμε καθαρίσει πριν 2-3 μέρες. Ας δεν πειράζει. Θα σφουγγαρίσουμε μετά. Αλλά τα χαλιά είναι πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Εμένα αυτό το που με απασχολεί, ξέρεις ποιο είναι?
2: Ποιο?
0: Θέλω όταν παραγγέλνουμε, ναι, και τρώμε κάτι να μου λένε, από ευγένεια οι άνθρωποι, εντάξει, μη μου λένε, μη λερώνεις πιάτα, μωρέ, θα φάμε εδώ στο χαρτί. Εγώ δεν μπορώ, θέλω να τους μοιράζω πιάτα.
2: Α, θες να φάνεις το πιάτο.
0: Γιατί
2: εντάξει,
0: ο άλλος έχει την καλή διάθεση για να μην σε βάλει ένα σε κόπο. Mm. Αλλά σίγουρα θα πέσει. Θα πασαληφθεί, θα στάξει σάλτσα. Όχι, έγινε τώρα. Φέρε ένα πετάξε, αλλά.
2: Αλλά
0: τώρα έγινε το.
2: Το βαρωμό πιατό από κάτω.
0: Πάει ο καναπές, λερώθηκε.
2: Βέβαια.
0: Άχρε Βασίλη, τώρα τι έκανα. Και θα πεις, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αλλά από μέσα βράζεις.
2: Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Αυτό. Πάρτο το πιάτο, βάλτε από κάτω.
2: Επίσης, άντε και το πήρε στο πιάτο και το έβαλε. Να σου πω κάτι, ρε φιλαράκι. Δεν θέλω να κάνει ήχους όταν τρως και μαρτσαλάς. Γιατί βλέπω Eurovision.
0: Τώρα...
2: Όχι, δεν θέλω.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, παιδί μου. Τώρα, τι να την κάνεις.
2: Σεβάσου το πρόβλημά μου που το έχω δηλωμένο χρόνια από παιδί. Έλεγα, μη μασάς μέσα στα αυτιά μου. Σεβάσου το σπίτι μου, ήξερα.
0: Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Και... είναι ένας γενικός κανόνας. Ισχύει. Oh.
2: Μέσα στη αυτή μου.
0: Εσύ
2: μπορεί να σε στείλω.
0: Εσύ δεν είναι να πας κινηματογράφο και να τρώει άλλος δίπλα. Τις προάλλες ήταν.
2: Σε αυτή μου δίπλα.
0: Τις προάλλες πήγα και ήταν ένα κοριτσάκι. Δεν άντεξα. Δεν είπα τίποτα. 2 ώρες δεν είπα τίποτα. Ναι, γιατί.

0: ανθρώπου τώρα, δεν καταλαβαίνει.
1: Καλά, δεν είπαμε και κάτι. Τα παπούτσια είπαμε εμεί.
0: Είπαμε να βγάλει τα παπούτσια και να μην μαρτσαλά μέσα στα αυτιά μου.
1: Όχι, το μαρτσαλά εντάξει και εσύ, ήταν λίγο υπερβολικό. Αλλά το πιάτο να μην φάει ο άλλο το πιάτο του μέσα.
0: Όμως,
1: δηλαδή θα πάρει τη σώση, την πατάτα και θα την τρώει χωρί πιάτο.
0: Ναι, και μετά λίγδα στα χέρια, πιάσε το έπιπλο.
1: Α ξεκινήσουμε τα βασικά καταρχά. Γιατί να τρώ στο μπάνιο τίποτα, είμαστε εντάξει.
0: Εντάξει, φαντάζομαι οι άνθρωποι εκεί πέρα
1: προσέχουν, θα... έχουν στόχο.
0: Τι θα μου... μη με συγχύσεις.
1: Καπνίζουμε στο μπαλκόνι.
0: Βέβαια, έξω στο μπαλκόνι, μπράβο.
1: Και αυτό είναι ένα.
0: Λοιπόν, είδες, μετά η μαγκύρα θα μπει μέσα και βουτήκα.
1: Και το ηλεκτρονικό.
0: Δεν θα έρθω σπίτι σας.
1: Το vape αυτό και το ηλεκτρονικό.
0: Όχι, το ηλεκτρονικό μέσα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Και τα άλλα μέσα.
1: Ωραία.
0: Έξω όμως τα υπόλοιπα.
1: Μιλάμε δυνατά.
0: Δεν με... Αυτά ναι, και εγώ φοβάμαι πιο δυνατά από μένα, αποκλείται να μιλάει άνθρωπος.
1: Οπότε αυτά. Θέλουμε παραξενιές ή τέλος πάντων τι κανόνες έχετε εσείς στο σπίτι σας που όταν έχετε καλεσμένους οφείλουν να τους τηρούν και αυτοί.
0: Καλό θα ήταν, ναι. Δηλαδή περιμένουμε τις απαντήσεις σας τώρα στο Viber στο 6937-949-949.
2: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ στο ρυθμό 949, έτοιμοι να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Πανέτοιμοι και αυτή την εβδομάδα το Πάμε Πρωινό δίνει δωράρα στα
0: τι
1: παπάκια
0: καλέ,
1: του
0: δίνουμε,
1: τα μικρά. Θέλω όλοι οι μικροί μας φίλοι να καλέσουν για να, δώσουν, για να δηλώσουν συμμετοχή, έτσι να παίξουν και να πάρουν συμμετοχή στην κλήρωση. Δώρο συμμετοχή αξίας 650 ευρώ για δύο εβδομάδες κατασκήνωση την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου. Sports Village Αθητάκη. Χαρίστε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sport Village Αθητάκη στο γραμματικό.
0: Χαμός.
1: Ένα καταπράσινο περιβάλλον με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Περιμένουν τα παιδιά και αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπείτε στο sportsvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και εμείς τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε τους 5 νικητές τα παιδιά της εβδομάδας. Στο τέλος θα γίνει κλήρωση και ένα παιδί την Παρασκευή.
0: Και θα πάει το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμουλίτσα? Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλό στο μας. Ποιος είναι στη γραμμή? Ποιος?
0: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Έλα βρε Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι?
2: 7.
0: Πού σε, wow, πετυχαίνουμε, είσαι στο αυτοκίνητο?
1: Πασχολείο.
0: Λέει και η μαμά βοηθάει.
1: Βέβαια, ωραία. Καλά κάνει.
0: Άρα ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, πάμε να παίξουμε.
1: Φύγαμε. Βούτα παπάκι, να σ' ακούσει ο Γιώργος τι θα πεις για να... Γιώργο, λέει είσαι εδώ. Ωραία. Άκου τη φράση.
3: Φέρτο μας αρχίλα φέρτο. Φέρτο μας αρχίλα φέρτο.
1: Το άκουσες Γιώργο?
4: Φέρτο μας αρχίλα φέρτο.
2: Φέρτο μας αρχίλα φέρτο.
1: Ωραία. Ωραία ομάδα Eurovision, ναι, ναι, ναι. Έτσι μαμά, έτσι. Ωραία ομάδα μαμά και Γιώργος.
0: Πάμε να κερδίσουμε.
1: Είσαι
0: είμαστε
1: καταπληκτικός.
0: Σε εβδομάδα Eurovision, μπράβο Γιώργο.
4: Ναι, ναι.
1: Έχεις και έναν αδερφό.
0: Μπράβο, κερδίσατε.
1: Σούπε.
0: Μαζί.
1: Παίρνεις μέρος στην κλήρωση. Ελπίζουμε να κερδίσεις την Παρασκευή. Απίστευτο δώρο. Για να πας στην κατασκήνωση. Εντάξει. Φιλάκια Γιώργο.
0: Φιλάκια, καλό μάθημα.
4: Καλημέρα.
0: Ο Γιώργος ντρεπόταν.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ψυχούλα μου.
0: Περιμένουμε, παιδιά, κάθε μέρα λοιπόν τη συμμετοχή σας σε αυτό το παιχνίδι για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό.
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
4: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
3: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
4: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
3: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
3: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
5: Marketing. Αξίζει.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
8: www.k9security.gr.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ActeonRodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished. Amen.

0: Η καλεσμένη, όχι μόνο καλεσμένη, αλλά και η βασική επισκέπτρια μας, Μπέτι Μαγκίρα.
1: Βασική επισκέπτρια, εγώ δεν ναι. είμαι μέρος της παρέας.
0: Γιατί όμως γιατί? Το λέμε, γιατί συζητάμε για το θέμα ημέρας και τους ναι. επισκέπτες. Εκεί το
1: με λες και UFO δηλαδή.
0: Και συζητάγαμε και για UFO πραγματικά.
2: Επισκέπτες και αυτοί.
0: Επισκέπτες. Και επίσης μας απάντησες και συμμετείχες στο θέμα ημέρας. Καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Κατουρίθηκα στο δρόμο μου, γέλαγα μόνη μου. Θέλω να σας
0: γι' αυτό.
1: Πω. Έλεγε ο ένας, παιδιά, βάλανε θέμα ημέρας της, τι θέλετε να κάνουν οι φιλοξενούμενοι που κάνετε εσείς και θέλετε να το κάνουν και οι φιλοξενούμενοι όταν έρχονται σπίτι τους. Καλείτε και αυτό. Έλεγε η Αθηνά, βγάλετε να βγάζουν τα παπούτσια τους. Πρέπει γιατί όπως και εγώ που φτώ, που τα χαλιά μου. Τα... Έλεγε ο Φορτούνης, εγώ θέλω πιάτα. Δεν θέλω να τρώνε μέσα.
2: Να μην τα πούμε.
1: Και τους στέλνω κι εγώ, γιατί καλείτε κόσμο τότε.
0: Καθίστε μόνοι σας.
1: Έλεγε μετά η Αθηνά, εγώ θα θέλω και το. Γιατί καλείτε κόσμο, λέω σπίτι σας τότε.
0: Τους λέω μετά, να φωνάζουν ή όχι. Να καπνίζουν μέσα ή όχι. Από ό,τι καταλάβατε, το θέμα ημέρας είναι αυτό.
1: Από ό,τι καταλάβαμε, μην πάτε σπίτι τους.
2: Όχι, είμαστε πολύ καλοί. Εμείς είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Πώς το λένε. Είμαστε καλοί και θα φάτε και καλά και θα πιείτε και καλά. Μπέτι, απλά έχουμε 2-3
0: αυτή τη βδομάδα έχουμε πολλές συγκεντρώσεις. Έχουμε ημιτελικούς, έχουμε μετά τελικό.
2: Βέβαια, οι καλύτεροι οικοδεσπότες είναι στο Μαγκίρα Μάζης, οι καλύτεροι οικοδεσπότες. Κρίμα που δεν θα μπορούμε να έρθουμε σπίτι να δούμε τους ημιτελικούς γιατί θα λείπετε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, έχουμε
2: αλλά
1: και δουλειά.
2: Αλλά τέλεια που θα τους παρουσιάζεις.
1: Ναι, ναι. Μπέτι, δεν παρουσιάζουμε τους ημιτελικούς.
2: Όχι, pre-show
1: και after show.
0: Θα μας πεις τίποτα.
1: Τι να σας πω.
0: Ξέρω ότι είναι μια δομή, τι θα κάνετε εκεί λίγο.
1: Ναι. Θα είμαστε εγώ μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Κατερίνα Βρανά.
0: Ναι.
1: Θα υποδεχτούμε μια ώρα πριν τον κόσμο να ανοίξει τους δέκτες τους, να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα.
0: Θα παίξουν κάποια βίντεο που έχουν φτιάξει.
1: Θα παίξουν κάποια βίντεο. Συνδέσεις
2: θα μιλήσουμε. Έχετε με Αυστρία.
1: Βεβαίως θα έχουμε συνδέσεις και με τη Μαρία και τον Γιώργο και με την Κέλλη και τον Θάνο που είναι εκεί. Ο ένας θα είναι έξω από το κήπεδο, ο άλλος θα είναι μέσα στο κήπεδο, μέσα στο στάδιο. Θα έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα
2: πράγματα. Και τώρα θέλω
1: πράγματα.
2: Να δηλώσετε εδώ.
1: Θα
2: σας
1: πούμε πώς πρέπει να ψηφίζετε. Πώς είναι φέτος η ψηφοφορία. Mm-hmm. Δηλαδή σημαντικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την τέτοια. Και μία γεύση και από τα τραγούδια θα σας δείξουμε. Που είναι να παίξουν μια γεύση.
2: Ναι.
0: Που θα παίξουν εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μετά έχει. Μετά το...
1: Και μετά ξεκινάει η αναμετάδοση, αγάπη μου.
0: Και μετά.
1: Και μετά ένα σχολιασμό. Ποιοι πέρασαν, γιατί, πώς, τι.
2: Και... Αυτό μου αρέσει εμένα, το μετά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πολύ
2: θα είναι τέλεια και θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε, θα το φέρει ο Ακύλας, θα γίνει του χρόνου γύρω στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ ψηλά. Είναι μεγάλη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε.
0: Είναι πολύ ψηλά. Κάποια στιγμή είχε κάνει ένα γκέλ την προηγούμενη εβδομάδα που είχε βγει τα πρώτα πλάνα, αλλά τώρα που έχουν βγει περισσότερες λεπτομέρειες είναι πάλι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σούπερ. Ο συνδυασμός και των δύο televoting και επιτροπών που φέτος οι επιτροπές θα έχουν 7 άτομα προσθέθηκαν άλλα 2.
2: Μα,
0: τα
2: 5.
0: Οποία είναι υποχρεωτικά από 18 έως 25 ηλικίες.
1: Ναι.
2: Κερδίζουμε εκεί. Εκεί νομίζω έχουμε προβάδισμα. Οπότε, στο 18-25.
0: Για να δούμε.
2: Είναι δικός μας.
1: Για να δούμε. Ο Μιχάλης Μαρίνος, θέλω να σας πω, ξέρει τόσες λεπτομέρειες και ξέρει και πάρα πολλά. Τύπου όποιος μπήκε ποτέ στο νούμερο 2 δεν πέρασε ποτέ στο τελικό. Τέτοια.
0: Αυτό είναι.
2: Τι θα φοράς.
1: Θα βάλω τη μία φορά μάλλον ένα φόρεμα και τη δεύτερη φορά ένα κοστούμι.
2: Wow, ωραία. Ανυπομονώ να το δω. Τώρα θα το δω εγώ.
0: Καταπληκτικά. Εσύ τι κάνεις με τους καλεσμένους όταν θα έχεις από εβδομάδα. Τώρα αυτή τη εβδομάδα δεν θα έχεις καλεσμένους. Από εβδομάδα αν έχεις καλεσμένους στο σπίτι, τι κανόνα τους θες να ακολουθούν
1: κι αυτοί. Κανένα κανόνα. Άμα θέλουν χήμα. Κάποιοι τα βγάζουν από μόνοι τους τα παπούτσια γιατί πολλοί κόσμοι πια το συνηθίζει στο.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο
1: εγώ.
0: Τα παπούτσια.
1: Τι?
0: Είναι και άλλα πράγματα.
1: Τι κανόνα.
0: Ξέρω εγώ. Στο μπάνιο κάτι, στα παράθυρα, στο καβάνι αν καπνίζουν.
1: Κοίτα, δεν αφήνω μέσα να καπνίζουν.
0: Μην καλείς κόσμο, λοιπόν.
1: Αφήνω όμως, άμα ρε παιδί μου θέλω να τον εξυπηρετήσω, του πω άνοιξε την πόρτα και κάποιος κοντά στην πόρτα.
2: Ορίστε.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Άικος και τέτοια όλοι καπνίζουν εντωμεταξύ μέσα. Δεν το συζητώ. Ναι.
2: Έγινε. Λοιπόν.
1: Φεύγουμε. Τι μου κάνεις, γυάλα, γιατί μου κάνεις. Ήσου νερό.
3: Μα κάπου χάθηκες. Και δε στο συγχωρώ.

0: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο σωστό το μέρος, τη σωστή τη στιγμή για να ακούσουμε το πιο ωραίο όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
0: Απ' τα χείλη σας κρεμόμουν μέχρι να το πασάρι, Μπέτι. Έχω πάρει

0: αυτό το beef που είχε ανοίξει.
1: Μα είχαν beef αυτές.
0: Βεβαίως, για το ποια το έκανε σουξέ.
2: Φιλιώνει 20
0: χρόνια. Για δώσε και λίγο Εφηθόδη.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Η Εφηθόδη το είπε πρώτη.
2: Ναι, νομίζω
1: και είναι
2: της.
1: Και τραγούδι.
2: Δημοτικό.
0: Εμείς θα το
1: πανηγυρτζίδικο, ρε παιδί μου, το λένε στα μανηγύρια.
2: Αυτή είναι η Κέλλη.
0: Ναι.
1: Ναι, η Κέλλη όμως το έκανε ευρύτερα γνωστό στο νεανικό κοινό.
0: Θα το δούμε. Λέει η Κέλλη Κελεκίδου. Εγώ δεν έχω τίποτα, λέει, με την κυρία Θόδη. Απλά είχα πει να πούμε ένα ευχαριστώ στη Γιώτα Χαλκιά που έγραψε το τραγούδι. Λέει η Εφηθόδη. Να σκεφτείς όμως ποιος το έκανε σουξέ. Αν
2: ναι.
0: δεν το έκανα εγώ σουξέ, της λέει, δεν θα το μάθαινε στο τραγούδι. Και αν δεν το έγραφε, λέει η Κέλλη, πάλι δεν θα το τραγουδούσαμε.
2: Σωστά.
0: Βρε αγάπη μου γλυκιά, της λέει η Θόδη. Αυτός που το έκανε σουξέ, αυτού είναι το τραγούδι.
1: Όχι, λοιπόν, το τραγούδι ανήκει στους δημιουργούς.
0: Έτσι.
3: Κάνει προσφορά σου.
0: Παραλίγο να φτάσουμε ως εκεί. Ο Φορτούνης όμως τώρα θα σας δώσει την απάντηση.
2: Λοιπόν, εγώ που βλέπω εδώ πέρα τα views τώρα στα
0: έτσι
2: κεντρικά clips, γιατί δεν είναι επίσημα στο YouTube, αυτά τα οποία έχουν τα περισσότερα views, η Κέλλη Κελεκίδου έχει 1,5 εκατομμύρια views.
1: Πάρτο.
2: Και η Εφηθόδη που ακούμε τώρα έχει 3,3 εκατομμύρια, τα διπλάσια.
0: Ποια το έκανε σουξέ, ποια είναι η προσφορά σου, ρούλα, εσένα στο σουξέ αυτό. Λοιπόν, κατάλαβες.
1: Εγώ πάντως δεν το είχα προσέξει από τη Θόδη, γιατί δεν άκουγα τέτοια τραγούδια. Και το έμαθα από την Κέλλη αυτό το τραγούδι. Να τα λέμε και αυτά,
2: ρε
1: παιδιά.
0: Να λέμε επίσης ότι και οι δύο είναι υπέροχες. Και δεν έχει σημασία ποιος το τραγούδισε. Και τα δύο τραγούδια.
2: Και οι δύο.
0: Η Κατερίνα Καινούργιο γυρίζει σήμερα στην εκπομπή της. Επιστρέφει 11 Μαΐου. Κάνει τη μεγάλη επιστροφή. Ναι.
2: Ωραία.
0: Ανυπομονούν όλοι. Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν το παιδάκι τους.
1: Ωραία.
0: Και ακόμα μία ανάρτηση. Μία ανάρτηση ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Μία ανάρτηση που δεν ξέρουμε για ποιον πηγαίνει.
2: Πού,
0: αλλά αυτή τη φορά από το Γιώργο Λιάγκα στο Instagram.
1: Ρε, το δω κι εγώ.
0: Τι είναι
2: τι
0: αυτό τώρα
2: που
1: ήταν αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Ανέβασε ένα post με γελάκια και τέτοια και λέει επάνω στο post, δεν είχε φωτογραφία κάτι, μαζί μου ασχολείσαι πόσο μαλ είσαι.
2: Συνοδεύει,
1: είχε βάλει και το τραγούδι από κάτω νομίζω.
2: Γι' αυτό.
0: Τα πανόλα, λέει, το 2004 going through, εγώ την από τώρα.
1: Ορίστε.
0: Ποιος
1: ασχολείται μαζί του?
0: Δεν ξέρω για ποιον πήγαινε η ανάρτηση.
1: Χθες το ανέβασε.
0: Αλλά έβαλε και το τραγούδι, ναι, χθες. Τι να έγινε?
1: Κυριακή.
0: Κυριακή.
1: Το παίζουν πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο η Χριστίδου. Αλλά
2: το ξέρω.
0: Αυτό το ξέρω. Συνέχεια μιλάνε και για εκείνον. Όπου σταθούν και
1: εδώ μου στέλνει ο Μιχάλης ότι το λέει για τον Ουγγαρέζο.
0: Όχι.
2: Τι?
1: Έτσι μου
2: φίλοι δεν
0: γιατί? Όχι.
1: Ναι, φίλοι είναι αυτοί. Εγώ έτσι ξέρω.
0: Αποκλείεται. Μήπως το λέει
1: μήπως είπε
0: για την εκπομπή εκεί,
1: Δημήτρης.
0: Γιατί και με το Συρίγο έχει ένα θέμα.
2: Για το open, από την άλλη πλευρά, Κωνσταντάρα.
0: Μα και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα είχε ένα θέμα τώρα που είχε προκύψει μες την εβδομάδα.
1: Είπε κάτι ο Λάμπρος όμως.
0: Είχε πει ότι επίτηδες φτιάχτηκε όλο αυτό εις βάρος του με το καλό παιδί, κακό παιδί που παίχτηκε από την εκπομπή του πρωινό. Δεν ξέρουμε. Σήμερα όμως ο Γιώργος Λιάγκας κάτι θα δώσει, πιστεύω.
1: Θα πει.
0: Ναι, κάτι
1: θα μας δώσει.
2: Θα μας δώσει. Δηλαδή, μόνο η Κατερίνα Καινούργιο θα επιστρέψει.
0: Βέβαια. Είναι δυνατόν.
1: Τα sites γράφουν πάντως ότι είναι σε
0: τι?
1: Περίεργη φάση με τον Αντένα.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Κάθε χρόνο βέβαια ακούγονται αυτά.
0: Θα καταλάβουμε ότι ήρθε η απόφαση όταν ξυριστεί. Το έχει πει άλλωστε.
2: Αφού βγήκε και είπε ότι άνθρωπος είπε ότι κάνω πλάκα προφανώς. Το πει ίδιο στον αέρα και λέει προφανώς ότι κάνω πλάκα. Απλά μου ταιριάζει. Μου είπαν και
0: η
2: τα κοντινά μου πρόσωπα.
0: Ναι,
2: και είπε και για τη Μαρία.
0: Και
2: εμείς του ταιριάζει η αλήθεια. Και λέει προφανώς και κάνω πλάκα για το Μούση.
0: Θα δούμε τώρα. Θα δούμε και για ποιον ήταν η ανάρτηση και σε ποιον πήγαινε.
2: Θα το πει, λες,
0: κάτι θα αφήσει.
1: Θα αφήσει μια εκμή.
2: Βαρύ βόδι.
1: Πατάει τη γλώσσα μου. 49.
4: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε σήμερα μία γυναίκα γεννημένη από το 1980 μέχρι το 1990.
0: 150,
2: Οχ.
0: Μετρητά.

0: Είπαμε, εσείς στείλατε. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949. Τι κάνετε εσείς σπίτι σας που θέλετε να το τηρούν και οι καλεσμένοι σας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, η Αθηνά είπε ότι εγώ βγάζω τα παπούτσια μου και θέλω και οι καλεσμένοι μου να τα βγάζουν.
1: Ναι.
0: Θέλω να μην, όταν τρώνε, όταν τους βγάζω το φαγητό, να μην είναι.
1: Ναι,
0: χτυπάνε μην, το, τα χείλη τους και τα στόματα. Ο Βασίλης, τι είπες εσύ Βασίλη?
2: Να μην τρώνε χωρίς πιάτο.
0: Ναι, δηλαδή άμα παίρνετε απ' έξω πίτσες, ξέρω εγώ, σουβλάκια και τέτοια.
2: Γιατί να πάρουν οι περισσότεροι πιάτο. Από ευγένεια σου λένε δεν θέλω πιάτο, μην πλένεις. Δεν πειράζει.
1: Μετά θα πλένε επί 10 όμως πες. Άμα δεν πλύνουν το πιάτο.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει καλημέρα. Να μην γίνει αρμένικη η βίζιτα. Πολλές ώρες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή να έρθεις το πρωί, φύγεις το βράδυ.
1: Εγώ τους λέω θα πάω να κοιμηθώ γιατί εγώ ξυπνάω από τις 5. Καθίστε εσείς άμα θέλετε. Δεν γίνεται.
0: Φεύγουμε. Όταν δεν το καταλάβουν, κατάλαβες. Ωραίο είναι αυτό.
2: Αυτό δεν είναι κανόνας. Μπερδευτήκαμε λίγο.
1: Όχι, γιατί. Δεν θέλει να του το κάνουν. Δεν το κάνει και αυτή, δεν θέλει να του το κάνουν και οι άλλοι.
0: Η Βάσκη, α πούμε, λέει: εγώ δεν μπορώ τζιν στον καναπέ.
2: Ορίστε.
0: Δεν θέλει να φοράνε τζιν στον καναπέ, επειδή συνήθως δεν είναι φρεσκοπλημένα.
1: Μόνο τα τζιν.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί λένε, έτσι όμως.
0: Επειδή τα τζιν δεν τα πλένεις τόσο συχνά και καλά, ρε παιδί μου, όσο τα άλλα ρούχα.
1: Σε πληροφορώ όλα τα μικρόβια από κάθε ρούχο. Αν έχει κάτσει όλο στο λεωφορείο και σου έρθει στον καναπέ, το πήρε το μικρόβιο από το λεωφορείο.
2: Όλα. Θα βάλεις καλύματα, παιδί μου. Θα βάλεις μια χρήση ως νάιλον να του τη λύξεις.
0: Γιατί δεν τους βάζετε αυτή τη στολή που βάζουν στον κορονοϊό την άσπρη, την μια χρήση ως. Και
2: μπαίνεις.
0: Πατάκια πλαστικά και ένα κράνος όδρομο. Τι τους καλείτε σπίτι, ρε.
1: Ήρθατε στο σπίτι μας, θα περάσετε.
0: Τι τους καλείτε σπίτι, αν είναι δυνατόν.
1: Θέλεις να φας να σου ανοίξω το τζαμάκι. Θες να πιεις.
0: Ο Λευτέρης λέει καλημέρα, να βγάζουν τις κάλτσες ή καλσόν ή να φεύγουν νωρίς.
1: Α,
2: δεν το.
0: Δεν κατάλαβα τι λέει.
1: Να βγάζουν και τις κάλτσες και να φεύγουν και νωρίς.
0: Ναι, δεν κατάλαβα όμως. Δεν έχει πολύ νόημα. Εν πάση περιπτώσει, η Ματούλα λέει να καπνίζουν έξω στο μπαλκόνι όπως και εμείς. Καλά, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί πια άμα δεν καπνίζει, σου μυρίζει και πάρα πολύ.
1: Και μένει μέσα στην κουρτίνα, τελείωσες μετά.
0: Η άλλη την κουρτίνα σκέφτεται.
2: Οι κουρτίνες ποτίζουν.
1: Αμέ, ποτίζει. Χαλιά. Προσοχή στα σπίτια των ανθρώπων όταν μπαίνετε
0: εγώ
1: μέσα.
0: Εγώ λέω να μην καλείτε κανέναν.
1: Όχι,
0: σας.
1: Γιατί να μην καλείτε.
0: Να κάθεστε μόνοι σας και όταν θέλετε να δείτε τους φίλους σας να βγαίνετε έξω.
2: Ή FaceTime από μακριά. Δεν λερώνετε.

0: γιορτάζει 50 χρόνια, παιδιά, και σας φέρνει σούπερ δώρο. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά, λοιπόν, με τη MassCard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πάμε να φύγουμε, να πάμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κίνηση, καιρό και Madame Bakira. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, ε.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Λοιπόν, όλοι ξέρετε ότι από 1η Ιανουαρίου τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Λοιπόν, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά παιδιά, για τους έφηβους που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν και πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι αυτό που ζουν αν είναι φυσιολογικό κτλ, κτλ. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Ξεκινώντας από την παραλιακή τώρα, έτσι, από κάτω, η Ποσειδόνος από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα. Μετά πας προς Συγκρού για να βγεις κέντρο, πάλι θα κολλήσεις. Και αν πας από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα, ανεβαίνοντας την Κηφισίας επίσης έχει ένα μποτιλιάρισμα μετά το Ψυχικό και το ποτάμι έχει το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Κυρίως το καθοδικό ρεύμα από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο και στην άνοδο μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Τέλος, στον κόμβο της μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο θα κολλήσετε αν είστε στην Αττική Οδό.
14: Ο καιρός σήμερα.
15: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα έχει ηλιοφάνεια. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε λίγο αυτό το καιρό και αυτό το μήνα γιατί είχαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει. Κάτι χιόνια, κάτι τέτοια, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Λίγο πριν το δεύτερο ημίχρονο είχε πέσει πολύ θερμοκρασία, αλλά τώρα θα ανέβει στους 28. Εγώ νιώθω πολύ ευχαριστημένος για τον εαυτό μου γιατί πίστεψα στο καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη έκανα και τη διαιτά μου και θα βάλω μαγιό καλά φέτος και το παιχνίδι δεν παίζεται ακόμα, αλλά θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να πάρουμε την νίκη και να έχουμε μόνο ηλιοφάνεια από εδώ και πέρα στην Αττική.
17: Όχι, μπράβος.
15: Μπράβο στον εαυτό μου.
17: Έτσι.
15: Γιατί το πίστεψα.
17: Το πίστεψες, σε πιστέψαμε κι εμείς.
15: Ναι, και ο προπονητής μου και όλοι.
16: Τα κατάφερες.
15: Ναι, τα κατάφερα.
17: Αφιερώνεις κάπου τη δίκη σου.
13: Τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
15: 949.
17: Μπράβο.
15: Λοιπόν, και στη Μαντάμ Μπακίνα που έρχεται, 2-10-68-35-7-22, θέλω να ξεκινάτε, να καλείτε, να παίξετε και να κερδίσετε.
16: Πάμε πρωινό.
18: Αχ, αστό.

0: Θοδωρής Φέρης και είπε στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Έχουμε είσοδο. Έχουμε την αναμενόμενη είσοδο αυτή την ώρα.
1: Μπαίνει στο στούντιο η Madame Bakira.
2: Damian Grrr. Okay.
3: Madame Bakira.
1: Good morning. Have a good week, everybody. How are you?
4: Καλή εβδομάδα.
1: Very fine. Did you have a nice weekend?
4: Very, very nice.
0: Yes.
1: Very nice. You speak very good English, Athena.
4: Thank you.
0: Congratulations
4: from,
0: for the
4: from Kerasuda.
1: Yes, yes. Congratulations for Ike.
4: Thank you.
1: You took the championship.
4: Yes.
1: Bravo, bravo, κοπέλα μου. Bravo. Yes. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι Eurovision Week.
0: Yes.

0: Σωστά.
1: Ναι. Ναι, ο Βατήλης δεν είναι εύστροφο, δεν τα πιάνει γρήγορα.
0: Στο παρελθόν είπα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε.
1: Εβάτο.
0: Πάμε, φύγαμε. Nailed it.
1: Λοιπόν, για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς θα λένε εσένα?
2: Αλεξάνδρα.
1: Πώς?
2: Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα. Γιατί μιλάς έτσι, Αλεξάνδρα? Κρυβόμαστε από κάποιον?
2: Όχι.
1: Δεν σε ακούμε όμως καλά. Σε ακούμε μέσα σε ένα πηγάδι, σε ένα κορμοδέντρο, κάπου, κάπου είσαι μέσα.
3: Κορμοδέντρο, ναι. Μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο και να, για να ακούσεις.
0: Για να
3: από
0: δούμε.
3: Το...
0: Ακούγεσαι τώρα, μήπως?
2: Θα μίλησα.
1: Εντάξει, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. A little wine, a little sea, and my boyfriend. A little wine, a little sea.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Ναι! Έλα!
0: Μπράβο!
1: Δώστο! Κέρδισες, αγαπημένη μου, χορεύει 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων με επιλογή από 9 συνταγές. Γιατί πότε μια γεύση γίνεται, παιδιά, εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Μπορείς να πάρεις και τη νέα πίνσα Margarita Lime από την Premium Ethnic Σειρά.
0: Ethnic
1: Σειρά, μάντεψε ποιοι κρύβονται από πίσω, έτσι. Τη πίτσα φαν με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου.
0: Μπράβο,
1: Αλεξάνδρα, να ξέρεις ότι αυτή ήταν η πρώτη μας συμμετοχή στην Eurovision το 1974 με τη Μαρινέλα. Ήταν η πρώτη μας και ήταν συγκλονιστική. Πολύ ωραίο ξεκίνημα είχαμε κάνει.
0: Αλεξάνδρα, να τις χαρείς τις πίτσες, να μπορείς να τις παραγγείλεις και να δείτε Eurovision, λοιπόν.
1: Έτσι, πολλά φιλιά. Bye bye.
0: Thank you.
1: Good morning.

0: Λοιπόν, Hollywood γίναμε, θέλω να σας πω, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Διότι γράφτηκε και είναι όντως αλήθεια, η Taylor Swift, παιδιά, ήταν εδώ χτες. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
2: Πού πήγε?
0: Γιατί πήγε στο γάμο, θέλω να σας πω, ενός αθλητή που λέγεται Καρλάφτης. Ο οποίος Έλληνας, βέβαια, Γιώργος Καρλάφτης, είναι συμπαίκτης του μελλοντικού συζύγου της Taylor Swift, του, πώς τον είπαμε, Αλέξανδρε? Travis Kelce. Μ' αρέσει ο Travis Kelce.
1: Τι είναι αυτός, είναι ένα αθλητής κι αυτός?
0: Είναι του στυλ μου, μ' αρέσει.
2: Έβλεπα το Χουάντσο τώρα.
0: Είναι του American Football, NFL.
1: Αθλητής, μάλιστα.
0: Λοιπόν, huge star, έτσι. Να ξέρετε, οι American Footballers
1: αυτή είναι οι
0: στην Αμερική.
1: Του,
0: ναι, αυτοί είναι οι νούμερο ένα αθλητές τους.
2: Ωραία.
0: Και νομίζω ότι το NFL είναι και πιο πάνω από το NBA.
1: Συμφωνώ. Έτσι είναι,
0: είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Έτσι είναι.
0: Η Taylor Swift, λοιπόν, βγαίνει
1: είναι
0: με
1: εδώ,
0: ένα.
1: Εδώ δηλαδή τώρα, πες να είναι.
0: Δεν ξέρω. Πάντως...
2: Θα γύρισε κατευθείαν, δεν θα μείνει και μια μέρα παραπάνω στην Ελλάδα.
1: Καλά, και εσύ δεν είναι.
0: Καλά,
1: τώρα,
0: παίρνουν το Learjet και φεύγουν. Κούκλα, δεν φεύγουν με το λεωφορείο τη γραμμή. Πήρε το Learjet, βγήκαν, πήγαν στο γάμο, μπήκαν, πήγαν.
2: Δεν θέλει να πιει ένα ουζάκι, να φάει κάτι εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Ένα καλαμαράκι, ένα τσαποδάκι.
1: Δεν πήρε κανένα χαμπάρι ότι ήρθε. Άρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να θέλει να κυκλοφορήσει.
0: Πού να σε πάρει χαμπάρι, αφού προσγειώνεσαι, παιδί μου, με το Lear, σε παίρνει μια λίμο και σε πάει κατευθείαν εκεί.
1: Αφήνουν τα κινητά, δεν υπήρξαν ούτε φωτογραφίε.
0: Λες και τα ξέρω εγώ, λες και τα έχω ζήσει εγώ με το Λιον Τζέτς.
1: Εγώ είναι το μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ Taylor.
2: Σ' αρέσει Taylor?
1: Ναι, μου αρέσει. Έχει και πολλούς haters, αλλά και
0: αρέσει
1: πάρα
0: και
1: πολλούς
0: fans. Αρέσει και στη Ρακέλ, όπως ακούς. Ρακέλ, σοπάτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Καρλάφτης είναι ένας Αμερικανός αθλητής, ο οποίος ξεκίνησε, γεννήθηκε στην Ελλάδα εδώ, έπαιζε και πόλο μικρός.
2: Άντε.
0: Ναι, αλλά...
3: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
7: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
3: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
7: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
7: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου. Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια.
8: Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
12: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
13: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
16: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
17: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
21: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης, ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,49. Κίγνος πασάτα, 3x250 γραμμάρια, 1,31. Toast and Taste, παριζάκι 550 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 1,99. Kellogg Special K Classic, 335 γραμμάρια, 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κίνου κερά μου κίνηγος και εγώ πουλί στο πρίνο.
21: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
2: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
21: Είσοδος 5 ευρώ.
2: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
21: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Μπίρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός
1: 949. Εδώ είμαστε, ήρθαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, ρυθμός 949. Τα παπάκια είναι εδώ, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Μπέτη Μαγκύρα. Για ακόμα μία ωρίτσα, μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί αγκαζέ κούτσα κούτσα. Θα σας βάλουμε λοιπόν στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε. Πίνουμε καφεδάκι και βρήκαμε και... Τι. Λέξη για τη λέξη και των καμένων ποιητών που έρχεται. Θέλουμε να σας διδώσουμε νωρίς, ναι, για να εμπνευστείτε, να γράψετε το ποίημα που σας αρμόζει, διότι είστε μέλη πια αυτή τη
2: στιγμή. Κάναμε εδώ ένα meeting και αποφασίσαμε.
1: Ναι, κάναμε ένα meeting και τι αποφασίσαμε,
2: Φορτούνη. Μιας και έχει για καλεσμένο στο θέμα μας σήμερα να κάνει, να βάλουμε, η Μπέτη δηλαδή είπε και συμφωνήσαμε, τη λέξη κέρασμα.
1: Κέρασμα.
3: Φανταστική λέξη.
1: Ή και κερνάω, αν θες να βάλεις ρήμα, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει.
3: Διπλό εισιτήριο για Village κερδίζουν οι ποιητές, να πάνε να δουν ταινία.
2: Όποια θέλουν ταινία θα δουν.
3: Όποια ταινία θέλουν. Οπότε γράφτε το ποίημα σας, κάντε μας να γελάσουμε για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Village Cinemas. Να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, όπως πάντα στα Village
2: λοιπόν,
3: μας.
2: Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι. Γρήγορα γιατί έχουμε τον Dr. Betty.
1: Έτσι.
2: Έχουμε τη Λέσχη και έχουμε και τον Ατρίδη, ο οποίος έρχεται, είναι στην κίνηση. Και επειδή έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τα πρωταθλήματα και να συζητήσουμε, θα έχουμε πολύ για τη μουσική. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος στο ομώνυμο τραγούδι με την ημέρα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Dr. Betty.
1: Είστε έτοιμοι για splashing!
2: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
3: Γι' αυτό μιλάς, ναι.
1: Η Dr. Betty είναι...
4: Μεγάλα λόγια να μιλές, Φορτούνη.
2: Όχι, απαντήσαμε, ναι, τώρα.
1: Να λες.
2: Εσύ,
1: τι είναι αυτό?
5: Έτσι πως σου είπες το ναι, καλημέρα, νόμιζα ότι ξέρεις και ένιωσα άβολα.
2: Εσύ τι λες, ναι ή όχι?
5: Αν είμαι έτοιμος, είμαι.
2: Ωραία, είμαστε έτοιμοι.
1: Έτσι, έτσι.
3: Και ο Γρηγόρης Ατρίδης στην παρέα μας να τα λέμε αυτά.
1: Επιστρέφει ένα παλιό φετίχ με αφορμή το Euphoria. Είναι μια νέα σειρά το Euphoria, η οποία, στην οποία μέσα παίζει Sydney Sweeney.
2: Και
1: η οποία είναι ένα
2: εκεί.
1: Νέο σεξ σύμπολ που έχει αναδειχθεί.
2: Γενικά γίνονται σόδομα και γόμορα εκεί.
1: Γίνονται σόδομα και γόμορα, λοιπόν.
2: Στο δεύτερο κύκλο ειδικά.
1: Επέστρεψε λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο φετίχ δυναμικά στο προσκήνιο με αφορμή αυτή τη σειρά. Ο λόγος λοιπόν για το splashing. Τι είναι το splashing? Είναι μια πρακτική. Πρακτική το λέει, λες και είναι η νοσοκόμα που πάει να κάνει πρακτική στο νοσοκομείο. Που συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση μέσω της επαφής με ακατάστατες ουσίες. Τρελαίνομαι για τη λέξη ακατάστατη ουσία.
3: Δεν καταλαβαίνω τι είναι.
5: Τι σημαίνει?
1: Παγωτό, σοκολάτα, μέλι. Ό,τι είναι ρευστό, ό,τι
5: ρέει. Δηλαδή,
1: κρέμα.
5: Βάζω στη δικιά μου σοκολάτα και πάμε και κάνουμε ό,τι είναι. Μου βάζει αυτή, ας πούμε.
1: Έτσι, πάμε και κάνουμε. Αυτό μου αρέσει το λαϊκό. Ναι. Τώρα, το
5: γλυφόμαστε, δηλαδή, τι κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Γλύφεστε μεταξύ σας.
2: Τα πάνω-πάνω λες εσύ τώρα.
3: Αυτά τώρα περιμέναμε αυτή την ταινία. Αυτά από τις 9.30 εβδομάδες.
1: Το ξέρω.
3: Έχει πάρει ο ανανάς σύννεφο.
1: Αλλά έχει γίνει αναβίωση. Αναβιώθηκε. Αναβίωσε το έθιμο. Γιατί υπάρχει και άνοδο των πλατφορμών όπως το OnlyFans, το TikTok και αυτά τα ξαναφέρνουν στη μόδα.
3: Εκεί κάνεις παραγγελιά, δηλαδή λες πάρε 20 ευρώ σουβλάκι θέλω. Δηλαδή παραγγέλνεις και τι φάει να παίξει.
1: Θα φάμε ή θα κάνουμε τίποτα άλλο?
2: Σου λέει σε ρευστή μορφή.
1: Ακατάστατη ουσία σου λέω. Ακατάστατη.
2: Όχι να είναι υπαγωμένο.
5: Ναι.
3: Άμα είναι παγωτό, πώς θα είναι?
2: Μπράβο, όχι να στερεοποιηθεί.
3: Γιατί ρε, σήξε σε μένα, μα μου βάλει τώρα με τέτοια πείνα που
1: γιατί μπορεί
3: γύρω.
1: Να πάθει σαν αυτό που είχε πάθει η Σαμάνθα.
2: Ατύχημα.
1: Με το σούσι, το θυμάσαι? Που ήταν ολόγυμνη στο τραπέζι και είχε τρώσει τα σούσι πάνω τη και αυτό άρχισε να έρθει και άρχισε να μυρίζει το ψάρι. Κατάλαβε, μπορεί να πάθει τέτοια κακά άμα βάλει.
3: Άρα τι προτείνει η Dr. Betty? Παγωτάκι, μελάκι.
1: Παγωτό.
3: Να μα πει,
1: σοκολάτα, ρευστή. Σοκολάτα, λιωμένη.
5: Κίνδυνο να κολλήσει κανένα υπάρχει?
1: Κίνδυνος να λερωθεί το χαλί υπάρχει, γι' αυτό η Αθηνά Αθαλή δεν θα το κάνει ποτέ.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μόνο να στρώσει νάιλον πάνω στο χαλί, είσαι στο κρεβάτι.
2: Σαν τον Dexter.
5: Επειδή άκουγα και το προηγούμενο με το τι κάνουμε τους καλεσμένους, τίποτα, είναι ποντιακό το πρόβλημα.
1: Τίποτα, παιδί μου, αυτή δεν είναι καλούνες.
5: Όχι, το έχουμε και εμείς
3: παρακολουθούμε.
5: Αν το έχετε,
1: το ξέρει. Μα είναι δυνατόν να πούμε στον ξένο? Οι περισσότεροι τα βγάζουν από μόνοι σου, αλλά θα σου πω, δεν μπορείς και τον άλλο τον αναγκάσεις να βγάλει τα παπούτσια σου.
3: Το διευκρίνησα, είπα, δεν θα το πω. Αν το κάνει από μόνος του, αλλά θα καίγομαι μέσα μου, θα καίγομαι.
5: Τι λέει, δεν θα το πω.
3: Δεν θα το πω.
5: Για παπούτσια λένε. Δεν υπάρχει.
3: Δεν με αφήνει η μάνα μου. Δεν με αφήνει η μάνα μου.
5: Ελάτε από μένα, σας πω εγώ.
2: Τι?
5: Κλωτσές που λένε και σε ένα χωριό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπαίνει με τα παπούτσια. Έχει παιδάκια στο σπίτι.
3: Εγώ τώρα κάνω λίστα με ψώνια. Μέλι, σοκολάτα, ρευστή. Τι άλλο είπε, ρε Φορτούνη, Dr. Betty?
2: Βάλε και 2-3 κράμπερι έτσι για το από πάνω.
3: Είναι και ωραία, δίνουν και ενέργεια τα κράμπερι.
0: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Τρίτο στοιχείο. Ψάχνουμε καταρχάς μια γυναίκα γεννημένη από το 80 ως το 90. Mm-hmm. Βάλτε και το ραντάρ να βάλει καμιά φορά και κάτω από το 80. Γεννήθηκαν και άλλοι άνθρωποι.
2: Έλατε,
1: δεν είναι όλοι γεννημένοι
2: από
1: τον 80. Λοιπόν, μια γυναίκα γεννημένη από το 80 ως το 90. Να έχει δύο παιδιά και να εργάζεται σε ανθοπολείο.
2: Δούλεψαν πολύ τα ανθοπολία προχθές.
3: Πάρα πολύ.
1: Ε,
3: για τη γιορτή της μητέρας γινόταν χαμός.
5: Χρόνια πολλά.
2: 5 λεπτά.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά προθεσμία. Καλείτε στο 210-68-35-722 αν θέλετε να κερδίσετε 150 ευρώ μετρητά και έχετε αυτά τα τρία στοιχεία.

0: Δυστυχώς το ραντάρ δεν εντόπισε νικήτρια, ρε παιδιά. Αλήθεια. Δεν βρήκαμε μία ανθοπόλησα.
1: Γιατί ξέρεις γιατί.
0: Γιατί
1: εχθές έγινε χαμός τα ανθοπόλησα και σήμερα κοιμούνται.
0: Μπορεί και να έχει και δίκιο. Τι να πω. Δεν πειράζει όμως, αύριο θα έχουμε 300 ευρώ μετρητά.
1: Ναι.
0: Έχουμε jackpot.
1: Ναι, βέβαια.
0: 300 ευρώ μετρητά στο ραντάρ. Αλλά τώρα θέλω να μπούμε με ένα τραγούδι που μας έχει στιγματίσει όλους.
1: Έφτασε η ώρα για τα αθλητικά και θα ήθελα την προσοχή σας, παρακαλώ, σήμερα να υποδεχτώ την αθλητική ενότητα επισήμως και τον Γρηγόρη Ατρίδη, αλλά και όλους τους ακροατές που κατά τη διάρκεια της εκπομπής από την έναρξη μου έχετε στείλει μηνύματα στο προσωπικό μου Instagram.
2: Δεν σου κάναμε φιέρωμα εδώ πέρα. Έχεις
1: μου κάνεις φιλάκι,
0: αλλά θέλουμε και αυτό το συγκεκριμένο.
3: Ωραία. Έχει κόκκινο χαλί η κοπέλα σήμερα.
1: Θέλω να αφιερώσω λοιπόν αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν, μη μου χαλάτε το CD μου.
3: Ναι.
1: Από μένα για σας με αγάπη. Πολύ αγάπη. Αγάπαμε.
2: Κρατάμε. Στο δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τέλειο.
1: Αφιερωμένο.
3: Τέλειο, αφιερωμένο.
1: Είδατε να μην είναι το πράγμα να το ακούσουμε όμως.
0: Γιατί τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι, να ξέρετε.
1: Και ο πρόεδρος. Γρηγόρη Ατρίδη, αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσει.
2: Από ό,τι κατάλαβες, ψάχνουμε αφορμές για να γλυτήσουμε.
3: Τέλειο. Μην το άστο μασχαλάκι.
2: Άστο
3: μασχαλάκι. Αφιερωμένο στον πρόεδρο καταρχάς. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, έτσι, για κάποιους που είναι μπερδεμένοι. Γιατί επειδή είναι και αειδός, του αρέσει δηλαδή. Και
0: το γουζούκι. Είναι το αγαπημένο τραγούδι, όπου πάει, βάζει το τραγούδι.
3: Ισχύει. Δεν τα αφήνει το μικρόφωνο.
2: Αυτό το γούστο.
3: Δεν τα αφήνει.
1: Είναι, καλά... Είμαστε ποιοτικοί,
2: ναι.
3: Καλά, αυτό είναι τραγουδάρα, δεν είναι ύμνος, όντως. Γιατί το βάλαμε τώρα, θα έλεγα. Βέβαια, τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, κατάλαβα ότι είναι πανηγυρικό το κλίμα. Τα έχει μαρτυρήσει εδώ το κορίτσι. Πρωταθλήτρια. 14η φορά στην ιστορία της. Έχει πανηγυρίσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα Ελλάδας.
0: Αυτό με το μπλουζάκι ήταν τυχαίο ή το περιμένανε και το τυπώσανε? Το περιμένανε.
3: Εντάξει, όταν,
2: και εσύ.
3: Όταν είσαι κοντά,
0: τα έχεις και τυπωμένα, καβάντζα.
3: Και να ξέρεις ότι οι φυσιολογικοί σε αυτά τα πράγματα, όταν τυπώνονται μπλουζάκια ή γίνονται φιέστες για να το πάρεις, ενώ δεν έχει γίνει μαθηματικό, αγχώνονται ότι θα γίνει λάθος. Είναι δύσκολο ψυχολογικά αυτό.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
3: Άκου που σου λέω,
2: γιατί
3: το έχω ζήσει.
2: Γράφει κάτι πολύ συγκεκριμένο ή γράφει πρωταθλητές?
0: Όχι, για το 14 λέω. Που είχε πίσω στη φανέλα, το 14ο που ήταν χίλια.
3: Όλο αυτό το κόνσεπτ με το 14ο πρωτάθλημα. Με το πρωταθλητή, με το. Άμα σπάσει ο διάλογος το ποδάρι του.
2: Ή το πάρει τώρα ή το πάρει την επόμενη.
0: Είναι και προληπτική όλη αυτή στα αθλήματα.
3: Το έχει στο μπλουζάκι. Φορτούνι, το έχει στο μπλουζάκι και το κάνει ξεσκονόπανο. Άκου που σου λέω εγώ. Καταρχά. Ωραίο. Ωραίο.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι η μέρα μου. Σήμερα και εδώ οι φίλοι μου με τιμούν.
3: Άστο και αυτό.
0: Και να μην θέλαμε, δηλαδή ήρθε με το φούτερ το ΑΕΚ. Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα τιμήσω την ομάδα μου σήμερα.
2: Εγώ θα σχολιάσω το εξή μόνο και μετά το πάρτο. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Το ήθελε περισσότερο από του υπόλοιπου. Πώς τέλος, ρε παιδί μου.
0: Το ισχύει. Γράφανε και οι τίτλοι. Ότι ήταν άξια, ισχύει. Παιδιά.
3: Ένα-ένα
0: τώρα.
3: Ένα-ένα, γιατί έχω 500 πράγματα στο μυαλό μου. Καταρχάς, έχουμε το ένα φάσο icon μόνιμα δίπλα μας με τα MOV και τα διάφορα. Ό,τι και να βάλει του πάει. Και έχουμε και ένα δεύτερο φάσο icon που έχει έρθει με τον μπλουζάκι με τυπωμένο ανάγλυφο τον αετό ΑΕΚ. Και τι χρώμα. Και τι χρώμα. Τι χρώμα. Είναι ροζ.
1: Βεβαίως. Κάποτε είχαμε και φανέλες.
2: Εγώ είδα το ροζ και δεν κατάλαβα τι.
3: Στο θέμα μας. Θα επιστρέφει στο θέμα μας. Λοιπόν, θα λέτε μετά και του χρόνου. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το ποτάθλημα. Γιατί κέρδισε. Ωραία. Σας θυμίζω το συνδυασμός για να το πάρει η ΑΕΚ από τώρα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ήταν να κερδίσει η ΑΕΚ και να έρθει χ το Ολυμπιακό ΠΑΟ. Ξεκινάει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και είναι 0-1. Ωραία, Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει γκολ τώρα στα playoffs, σας θυμίζω. Playoffs που λέει και μια ψυχή.
1: Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι.
3: Και βάζει. Και είχε πολλές απουσίες βέβαια. Ναι, αγχωμένη και η ΑΕΚ παίζει για αυτόν τον ρόλο.
1: Στις απουσίες όμως έπαιξε πολύ καλά. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
3: 0-1 ο Παναθηναϊκός. Σεζόν, τα φίδια. Εσύ που έχεις βάλει το μπλουζάκι με το 14. Ναι. Σε ένα συγκεκριμένο που σε βλέπω.
1: Γιατί εγώ, έκανε καλή εμφάνιση. Ναι. Δηλαδή από όλες τις ομάδες που παίξαμε ήταν η καλύτερη
2: ομάδα. Εμείς βλέπουμε το άλλο δράμα από εκεί. Περιγράψτε.
3: 1-0 Ολυμπιακός. Ναι. Ωραία. Άρα ένας από τους δύο άλλους που μας κυνηγάνε, εμάς που είμαστε ΑΕΚ.
2: Πλησιάζει.
3: Ναι, πλησιάζει. Τι γίνεται.
0: Θα ήλα, δηλαδή.
3: Το κάνουμε 1-1 εμείς προ το τέλο. 1-1 το δικό μας. 1-1 και το άλλο πανηγυρίζουν στην Όλγουιν Αρίνα. Το ότι γίνεται 1-1. Πανηγυρίζετε και τον γκολ του ΠΑΟ γιατί με ισοπαλία τώρα που το κάναμε και εμείς. Ένα κόμμα θέλουμε να τελειώνουμε από σήμερα. Γιατί μετά πάμε τούμπα. Σου θυμίζω. Οπότε έχει δράμα. Και έρχεται αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει γράψει
1: αλαγούλα,
3: το όνομά του.
1: Δυνατή, ναι. Έτσι. Δυνατή αλαγούλα. Δεν μπήκε αλλαγή.
3: Δυνατή αλαγούλα. Και... πολύ, πολύ δυνατός και ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει κάνει μια κεφαλιά να του τρώσει την μπάλα.
1: Καταπληκτική σκέψη.
3: Ναι. Και γίνεται 2-1 στο 93. Είναι πρωτάθλημα ΑΕΚ. Αυτό να ξέρετε. Δράμα. Δράμα 100%.
2: Μπράβο τους. Άντε, τι να πω.
1: Μπράβο, έχω
0: είναι
1: να πω
0: έτσι,
1: εγώ.
0: Συγχαρητήρια.
2: Μόνο έτσι. Πήραν τη στεναχώρια στο μπάσκετ και κερδίσανε το
3: πρωτάθλημα. Ναι, ναι, άστο του Σαββάτου, ξέχνα το. Μην το λέμε τώρα. Ναι.
0: Και να το πει και να το πει γιατί να κάνουμε.
1: Τώρα δεν θα τα πάρουμε όλα και όλα.
0: Ήτανε αυτό ήταν δραματικό πράγμα.
1: Ήταν δραματικό λόγω τη διαφορά.
0: Μα είχε προβάδισμα.
2: Και ήταν και κρίμα.
0: Κρίμα ήταν αυτό.
2: Τι να πω.
3: Επειδή είναι πολλά αυτά που θέλω να πω σήμερα, ήταν τέλειο το ότι η Μπέτη Μαγκύρα μα έλεγε για ημιτελικού, βέβαια για Eurovision, αλλά είναι αθλητική χρειά τη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, 14ο πρωτάθλημα, πανηγύρια και χαρές. Δύο παιχνίδια μένουν διαδικαστικού χαρακτήρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League. Η πολύ μεγάλη επιτυχία από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Οι άλλοι δύο τρώνε τα μουστάκια τους τώρα, γιατί θα πάει μέχρι το τέλος και είναι ενδιαφερόμενοι. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
2: Για το 2.
3: Ισοβαθμοί. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία ό,τι και να γίνει. Αν δηλαδή στο τέλος του τελειώσουν ισοβαθμοί, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
2: Okay.
3: 62-62 και τις δύο αγωνιστικές μάχονται για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση δίνει επίσης.
0: Και αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι.
3: Ναι,
2: δίνει, ναι.
3: Προκριματικά Champions League. Από το δεύτερο προκριματικό για τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να πηδήξει γύρω και να πάει από τον τρίτο. Να σας πω. Είναι εβδομάδα με μπάσκετ, περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει 3-2. Γιατί του το γύρισαν οι Ισπανοί και το έχουν κάνει 2-2. Τη σειρά δηλαδή.
2: Εγώ τη φοβήθηκε το μάτι μου τη Βαλένσια.
3: Δηλαδή, ομαδάρα.
2: Τι ομαδάρα.
3: Ομαδάρα, αλλά αν θες την άποψή μου.
2: Δεν λέω ότι
3: ο Παναθηναϊκός αδικεί τον εαυτό του γιατί δεν παίζει αυτό που μπορεί.
2: Μαζί σου, να συμφωνήσω, αλλά όταν την είδα να πυροβολεί.
3: Ομαδάρα.
1: Να πάω να ψυχώσω τον Αν.
2: Πού έβρεψε,
1: δεν χρειάζεται.
3: Δημήτρη,
1: μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό.
2: Killers μέσα σε μια πολύ δυνατή έδρα.
1: Να ψυχώσω τον Πονάν, είναι ο καλύτερος στον χώρο.
3: Επειδή ο Νάν είναι τελευταία πολύ καλά, ψήφισε και τις 4 ακόμα γιατί θέλω να πάω να πάω και πες παίξτε άμυνα σκληρή. Αλλιώς δεν γίνεται. Μπαρσελόνα πρωτάθλημα κερδίσαμε τη Ρεάλ, εμείς η Μπαρσελόνα και το και η Arsenal κέρδισε στην Αγγλία τη West Ham με τα 1-0. Θέλει δυο νίκες για να το πάρει. Είναι μάλιστα. Πολλά τα χρόνια για την Arsenal που δεν το έχει πάρει. Αυτά.
1: Πολύ ωραία.
3: Τι αυτό ήτανε.
2: Σε χαιρετούμε για σήμερα και σε ξαναπεριμένουμε.
3: Έγινε φιλιά.
1: Σε αγαπάμε. Είδες πόσο περισσοκόβιο φορτούμισε.
3: Αγάπαμε.
2: Για να βήσει.

0: Δεν μας τάχωσε και εξαφανίστηκε.
1: Ωραία, ωραία περάσαμε.
0: Έκανε το ρικά, ναι. Εσύ πώς να μην περάσεις ωραία τώρα, όλοι μας γενικότερα. Με τον Ατρίδη. Να σας πω ότι μια ζωή μπορεί να σωθεί για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντής Μασού της ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες με κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Αγαπάμε το Μασούτη και είναι κάθε μέρα μαζί. Εδώ.
1: Και εμείς κάθε μέρα μαζί σας εδώ, 7 με 10. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο -1.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: Πάμε χρονό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949 επιστρέψαμε με το Τόζι. Τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι λοιπόν έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθάει για να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε για κίνηση καιρό.
20: Η
18: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
19: Έχουν χαλαρώσει λίγο οι δρόμοι της Αθήνας ή γίνεται χαμός?
6: Όχι. Και ο Ατρίδης που μας ακούει τώρα έχει νεύρα. Γιατί? Και το ποτάμι είναι μποτιλιαρισμένο και το κέντρο είναι πυγμένο και η άνοδος της Κηφισίας επίσης, αλλά και εκεί πέρα στην Αττική Οδό, Γέρακα, Ανθούσα, Βρυλίσια είναι όλα κόκκινα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή, όπως και στην παραλιακή. Βλέπω ένα μεγάλο πρόβλημα από τον Άλυμο μέχρι και τη Γλυφάδα κατεβαίνοντας.
18: Ο καιρός σήμερα.
19: Σήμερα ο καιρός ήταν ένα καταπληκτικό μάτς και θα συνεχίσει να είναι, με την ηλιοφάνεια να βγαίνει μπροστά και να σκοράρει. Βάλαμε γκολ στον ήλιο, βάλαμε γκολ στους 28 βαθμούς και 3 με 4 από φόρτα πολύ. Είμαστε ο Μαδάρα, στο Πάμε Πρωινό. Ο κόσμος πανηγυρίζει, είναι συντονισμένο στο ρυθμό 949. Το σηκώσαμε! Και τον καμένο ποιητό να ανοίγει τις πύλες της, παιδιά. Είπαμε, θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη κέρασμα ή ρήμα, κερνάω ή κέρασα, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας βολεύει, όπως σας έρθει βολικό μέσα στο ποίημα. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε, γιατί τα εισιτήρια για τα Village σας περιμένουν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η λέσχη των καμένων ποιητών. Ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να υποδεχθούμε τα μέλη μας που θέλουμε να απαγγείλουν το ποίημα τους με τη λέξη κέρασμα ή κερνάω ή κέρασα. Λοιπόν, ποιον έχουμε στην γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παύλο.
2: Ο Παύλος είμαι.
3: Έτσι, μπράβο. Παιδί μου, έλα.
0: Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή μας είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
4: Γεια σου, Περσεφόνη.
0: Έχουμε κονταροχτύπημα. Θα γίνει μεγάλος χαμός.
4: Είναι μαζί στον αέρα.
0: Μαζί στον αέρα. Περσεφόνη.
5: Παρακαλώ.
0: Εντάξει, θα γίνει χαμός. Περσεφόνη, το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα.
5: Έτσι.
0: Ήθελες να

0: Ακούγεται με βάθος ο Παύλος. Βγάλε λίγο την Περσεφόνη και θα τους ξαναβάλουμε μετά στο τέλος μαζί.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Βάλε ερωτικό, ρε. Τι ερωτικό ο Παύλος. Πάμε, δώσ' το.
2: Έμαθα πως προκάλεσες μια μέρα στο ρυθμό. Το πείμα σου στο πείμα μου να πάρει άλλο βαθμό. Πού πας να βλέπεις άτυχη η κυρία Περσεφόνη? Όποια το έκανε αυτό, φυσάει και δεν κρυώνει.
0: Τέλειο.
2: Έλα να πας στην πίτσα μου. Στη δίνω, σε κερνάω. Αφού θα είμαι νικητής, για πίτσα θα σε πάω. Πρόσεχε όμως, σπίτι μου, θα έχει κι άλλο κέρασμα. Αν έχεις ξημερώματα, σου φεγγαρεί το πέρασμα.
0: Αγόρι μου, πόσα θεώσεις ρε Παύλο, πόσα θεώσεις, σε λατρεύω.
2: Για να ακούσω την κυρία.
0: Για να ακούσω την κυρία, έλα Περσεφόνη δώσ' το.
3: Το δίνω, ερωτικό, ερωτικό Βασίλη.
4: Θα γίνει χαμός σήμερα Δευτέρα.
0: Περίμενε, μην βάλεις το ίδιο, βάλουμε ένα άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Δώσ' το.
3: Καλό.
0: Πάμε Περσεφόνη.
3: Πάμε. Μια ειδονή την ένιωσα. Σαν το έβαλα στο στόμα. Ήταν υγρό, ήταν γλυκό και μ' είχε κάνει λιώμα. Το έγλυφα, το δάγκωσα, το έβαλα στη γλώσσα, εκόλλησε στα δόντια μου και ήθελα άλλα τόσα. Θα βάλω όλη τη μούρη μου μέσα στο μελιτζανάκι. Τι να μου κάνει εμένα βρε το ένα κουταλάκι.
0: Σούπερ!
3: Το κέρασμα που μου βγαλες, ποτέ δεν θα ξεχάσω, θα έρθω πάλι σπίτι σου να ξαναδοκιμάσω.
1: Εντάξει παιδιά.
0: Εντάξει παιδιά.
4: Καταπληκτικά.
1: Να σου πω κάτι. Μπράβο, παιδιά, τι ζούμε.
0: Περσεφόνη, ό,τι καλύτερο έχεις γράψει.
1: Τι ζούμε.
0: Δεν ξέρω τι
4: να κάνω τώρα.
0: Εγώ θέλω να. Εγώ τώρα έχω δίλημα.
2: Είμαι εδώ.
0: Εδώ είσαι κι εσύ.
4: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλο, να με πάει σινεμά.
0: Τέλειο!
3: Παύλος ακούει.
0: Ναι, ακούει ο Παύλος.
3: Ο Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο λιθάρι.
2: Ναι.
3: Σε ξέρω.
0: Όπα. Όπα. Τι γίνεται εδώ παιδιά? Τι έχει συμβεί εδώ, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Συμβαίνει
4: πολύ
0: κάτι που
4: σου αρέσει, για κάτσε
0: πίσω, πίσω από τα μάτια μας συμβαίνει.
3: Μπέτη,
0: ναι.
3: Εκεί πρέπει να μας κλείσει τραπέζι να πάμε.
1: Οπα.
0: Α, πότε θα γίνει αυτό? Πού είναι αυτό Παύλο?
2: Έχει έρθει ο μαγαζί Περσεφόνη?
3: Έχω έρθει, ναι.
0: Ωε φίλε, τι έγινε εδώ? Σε έχει δει και live Παύλο.
2: Για ένα φεγγαμαρίδι μου που σε θέλω από κάτι.
0: Παιδιά, δευτεριάτικα.
2: Θα μου κουμπώσεις τα κάγια πίσω.
1: Λοιπόν, έγινε το κονέ, κερδίσατε και οι δύο.
0: Φίλε, θα πάω
1: θα
0: και εγώ στο
1: την άκρη. Τώρα θα πάνε μαζί σινεμά, δεν ξέρω. Θα τα πάρει Περσεφόνη και θα τα πάνε μαζί σινεμά. Αυτή είναι η λύση. Εντάξει.
3: Να σα πω,
0: Παύλο, πού τραγουδάς ρε εσύ?
2: Στο λιθάρι, στο Περσεφόνη.
0: Στο Μπουρνάζια, ωραία, ωραία, τέλεια.
3: Οπότε Μπέτη θα πάμε εκεί.
0: Τέλεια, έγινε, το κλείσαμε.
1: Έχει κλείσει. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα, ήταν φανταστική η μάχη αυτή. Ήταν επική, επική μάχη.
1: Τι ζήσαμε, τι επικό ήταν αυτό?
4: Ήταν από τα ωραίτερα.
0: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, τι, βγάζεις ρήματα?
1: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο, παιδιά, πάμε.
5: Πουρνό, πουρνό, τον πιάνουμε. Το Μάι. Ρυθμός 949.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Yippee! Ξέρετε, η παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
11: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
12: Φυσικά, αγάπες μου. Στο μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
13: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
14: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
13: Marketing. Αξίζει να πας.
15: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 22410-033-33.

0: ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
7: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
6: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
7: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
6: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
7: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
6: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα το Σάβα? Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
8: ΚΑΠΑ9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
9: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.kapa9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.

Ρυθμός.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
10: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
11: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
10: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
11: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
10: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
11: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
10: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. nor club.
13: Nor club.
12: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
14: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
15: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
14: Είσοδος 5 ευρώ.
15: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
14: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα Κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
18: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
19: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
18: Και... τουμπανό!
19: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
18: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
20: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
18: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
20: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
18: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: Προσοχή!
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Πύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
4: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
3: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
4: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
4: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑΠΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
3: www.kapa9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αλήθεια.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
6: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
7: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
6: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
7: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
6: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
7: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
6: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
5: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
9: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
1: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
0: Είσοδος 5 ευρώ.
1: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
0: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
5: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
10: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς. Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094. Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
12: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
13: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
15: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
14: Μπύρα Μύθος φιάλι 330 ml μόνο 78 λεπτά.
15: Μπύρα Κορώνα φιάλι 330 ml μόνο 97 λεπτά.
14: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
15: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
14: Χοιρινό ψαρό νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
15: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
14: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash and Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash and Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash and Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: 1945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Έφτασε η νύχτα που ποτέ δεν ξημερώνει.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
6: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το σύμπαν.
9: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
10: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
11: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
10: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
11: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
10: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 9 λεπτά.
11: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
10: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
16: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
17: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
16: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
17: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
16: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
17: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
16: Τηλέφωνο 697-7746-094.
17: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
16: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: γλέντια εδώ στο ρυθμό 949 καθημερινά 5 με 8. Και παιδιά, τι σας έχω?
1: Τι μας έχεις?
0: Μπαμ και κράχτο.
1: Επιτέλους.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Έλα, καλή μου κόρα, τι μου φαίνεται σήμερα?
0: Τίποτα. Ότι η Κατ Κέν επέστρεψε. Επέστρεψε στο κορίτσι!
1: Ξαναγύρισε, τέλεια!
0: Ναι, καλή, έχει πετάξει πολλά κιλά από την εγκυμοσύνη. Υπέρλαμπρη, φωτεινότατη. Τι σου κάνει μια εγκυμοσύνη, ρε παιδί μου?
1: Μπράβο,
0: τι σου κάνει?
1: Τη ζωή δύσκολη.
0: Άντε, κορίτσια, όποια το θέλει εκεί έξω, μέσα από την καρδιά μου σα το εύχομαι και στα δικά σα.
1: Μπράβο, και στα δικά σα. Τι άλλο λέμε σε τέτοιε περιπτώσει στην εγκυμοσύνη? Σιδερένιο. Να σας ζήσει.
0: Εγώ καλότυχο το μωρό.
1: Καλότυχο, μπράβο.
0: Καλότυχη, ξένια.
1: Θυμάμαι
0: Αλεξάνδρα.
1: Τώρα που είχα πάει σε ένα γάμο και ήταν κάτι οι φίλοι μου. Όποτε θέλω να κάνω παιδιά του, κοιτάω και μου περνάει. Και τα παιδιά του ήταν σε κινούμενες διαφημίσεις προφυλακτικών. Έβλεπα τώρα τον κάφρο του σχολείου μου να τρέχει μονίμως πίσω από ένα δίχρονο που ήταν σαν να έχει φάει μπαταρίες για πρωινό.
0: Και τελικά.
1: Και τελικά έρχεται η νύφη και λέει: πήρα πολύ ωραία δωράκια, λέει. Πήρα βιβλιαράκια για τα παιδιά και κάνω και προφυλακτικά για του γονείς.
0: Αλέξη.
1: Έτσι αντέδρασαν κι αυτοί.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε καθημερινά. Να τα. Α, εντάξει.
1: Καλώς το ταλανόπεδο.
0: Ποια έχει σκάσει, πια.
1: Στεύει.
0: Σταύρη.
1: Σταύρη, συγγνώμη, ναι. Γιατί τι έπαθα. Πώς μπορείς να ξεχάσω την κοιτακτική θα μόνο του Παναγίου.
0: Είναι δυνατόν, για παιδιά,
1: γεια σου Σταύρη. Θέλει λεφτά για βενζίνες, λογικά. Ναι.
0: Δεν θα τα πάρει από εμάς, να το ξέρεις.
1: Ό,τι πήρες, πήρες.
0: Τι έκανες το Σαββατοκύριακο, πες μου.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο κυρίως γυρίσματα, καφέδες, επικαφέδων.
0: Ναι.
1: Ούτε με το χέρι στον Ουμίδη Νάχα.
0: Ναι.
1: Και αυτά κυρίως. Και είδα και τα χάλια του Παναθηναϊκού στον αδερφό μου με την ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα.
0: Α, ναι, μπράβο στην ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα. Το πω. Πρωτάθλημα.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ που νίκησε τον Παναθηναϊκό.
0: Καλή, τι γίνεται τώρα με τον Παναθηναϊκό.
1: Πλέον ο Παναθηναϊκός, το μυστικό να το βλέπεις, να βλέπεις τα φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Σαν οικογενειακή κομεντή.
0: Πότε έχει ξανά αγώνες, πες μου.
1: Τι
0: αυτό σημασία με ενδιαφέρει.
1: Έχει. Τη μεταμορφώσεως. Έπρεπε σε καμιά εβδομάδα. Αφήνει αδιάφορη σεζόν. Πρέπει
0: πότε
1: να το βλέπεις σαν κομμωδία.
0: Ο Ολυμπιακός πότε παίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει.
1: Δεν ξέρω. Παιδί μου, δεν ξέρω τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα. Είμαι βάζελος.
0: Συγγνώμη, έχεις δει αυτό που και καλά τώρα το γήπεδο εδώ απέναντι.
1: Α, παίζει στο μπάσκετ τώρα πάνω. Και ακόμη υπάρχει ελπίδα. Τι θέματα έχει. Τι έγινε.
0: Έχουν καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες των ανθρώπων εκεί να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στο γήπεδο. Και η κατάσταση παραμένει ανοιχτή.
1: Δύο φορές έλειψε ο Τράκης, ρε παιδιά. Δύο φορές έλειψε. Αν και εγώ πιστεύω ότι ήταν μεταμφιασμένο σε μασκότ και έσκασε μέσα. Και είδατε τι έγινε.
0: Εγώ πιστεύω
1: ναι.
0: Ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τη Βαλένθια.
1: Και περάσει ξαφνικά το πρόβλημα θα λυθεί.
0: Το γήπεδο θα φτιάξει.
1: Θα φτιάξει. Αν δεν περάσει τη Βαλένθια, αποχαιρετήστε τον Glass Floor.
0: Δεν θα γίνει εκεί πέρα. Το Final Four δεν θα γίνει.
1: Το Glass Floor που να αποχαιρείται, άρα γύρω στο γυαλί, δύσκολα ξανακολλάει. Καλή μου Ευρωλίγκα.
0: Εσείς τι κάνατε το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ τι έκανες το Σαββατοκύριακο.
0: Πήγα σε γαμοβάφτιση το Σάββατο. Παιδιά, ήταν φανταστικός αυτός ο γάμος. Φίλοι μου Κλεοπάτρα με το Βαγγέλη και βαφτίζαν και το παιδί τους που είχαν την πιο ωραία τούρτα μετά το γάμο που ήταν. Toy Story με το για το παιδί.
1: Ωραίο.
0: Δεν άνοιξαν σαμπάνιες και τέτοια. Ήταν πολύ πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ναι, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Την Κυριακή ένα μπαρμπικιού με φίλους. Αλλά
1: καλυτής, ναι.
0: Ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
1: Τι θα κάνω σήμερα.
0: Παιδιά, θα συντονιστείτε στον Αντένα γιατί κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 έχει Γιατί ρε Πατέρα.
1: Γιατί μια φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό λοιπόν και η κομική σειρά Γιατί ρε Πατέρα από τη Δευτέρα 11 Μαΐου.
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Έρχεται κάθε Δευτέρα στην και Τρίτη στις 10.30 να μας χαρίσει ακόμη περισσότερες στιγμές. Και έρχονται δύο νέα επεισόδια. Δευτέρα και Τρίτη, σήμερα και αύριο. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και η ταινία του Παναθηναϊκού, του Πολυμετοχικού. Γιατί ρε Πατέρα. Μια κωμωδία ακατάλληλη για καρδιακούς.
2: Από το βάθος της ψυχής η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα μου λες πως βιάζεσαι κάποιον

0: Έλληνα Παπαρίζου, λοιπόν, αν με δεις να κλαίω στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και σίγουρα δεν θέλουμε να σε κάνουμε να κλάψεις. Γιατί η Vivechrome, η μεγάλη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως και 2.500 ευρώ.
1: Και οι νικητές, παιδιά, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν την κοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς εταιρείες και να απολαύσουν φυσικά την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις Vivechrome στο σπίτι τους. Αν λοιπόν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς ή τις τυχερές, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως και 30/6/26.
0: Wow, προλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα. Ναι. Φύγαμε όπως είμαστε. Επιστρέφουμε με επιτυχίες και δυσάρες.
0: Να κάνουμε όμως μια στάση στα παπάκια μας.
1: Εννοείται. Αφού επιμένεις, με σε προσβάλλω.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Είστε έτοιμοι για splashing!
4: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
3: Τι είναι το splashing? Είναι μια πρακτική που συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση μέσω της επαφής με ακατάστατες ουσίες. Παγωτό, σοκολάτα, μέλι.
5: Κίνδυνος να κολλήσει κανένας υπάρχει?
3: Κίνδυνος να λερωθεί το χαλί υπάρχει, γι' αυτό η Αθηνά δεν θα το κάνει ποτέ.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Μόνο στρώσει νάιλον πάνω στο χαλί, είσαι στο κρεβάτι.
4: Σαν τον Dexter.
3: Κανονίστε με ψώνια. Μέλι, σοκολάτα, ρευστή. Τι άλλο είπε ρε Φορτούνη, Dr. Betty.
4: Βάλε και 2-3 cranberries έτσι για το από πάνω.
3: Είναι και ωραία, δίνουν και ενέργεια τα cranberries.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό, 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat Alpha Kappa 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει για...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
19: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
18: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
19: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
18: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
19: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
18: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
20: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
21: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: χαλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
1: Καλώς ήρθατε, Ελάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Δευτέρα σήμερα 11 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Ελάνια μου, που έχετε γενέθλιά σου.
3: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματάκια να τα βιβάσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τις ευχές σας όπου σε όποιον ή όποια θέλετε. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε από κάθε γωνιά του πλανήτη και online.
1: Και τι είναι αυτό που λατρεύετε πάρα πολύ?
3: Νίκο Κονομόπουλο.
1: Και επιτυχίες που θα τις βρεις όλες εδώ. Γιατί καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα ταλάνια έχουν μαζευτεί. Μαριάνθη λέει καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Γεια σου, Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου. Καλησπέρα με πολλές καρδιές. Και η Άννα, γεια σας αγαπημένα λάνια. Γεια σου,
1: Μαριάννα.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω πολύ γρήγορα την είδηση που είχα προλογίσει.
0: Για πες.
1: Η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει ένα τουρνουά.
0: Θες να πάρεις μέρος.
1: Ξεκινάει το άλλο Σάββατο 12 με 12 και 5.
0: Προλαβαίνεις.
1: Παιδί μου, κοίτα.
0: Τόσο θα κρατήσεις 5 λεπτά.
1: Όχι, παιδάκι μου, δεν φορά επιβράδυνση. Αν το κάνουν και ατομικό, τελείωσε τα σάρωσε τα μετάλλια.
0: Λέγε, ρε,
1: ατομικό
0: λέγε.
1: Άθλημα να γίνει. Δεν θα αφήσω βάθρο για βάθρο.
0: Έλα, λάρτζι,
1: εκείνα
0: έλα.
1: Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο παλιά που λέγανε. Είναι ένα Έλληνα, ένα Ιταλό και ένα Γερμανό και κάνουν τουρνουά. Ποιο θα πάει με του περισσότερε. Και είναι εκφοντή και κάνει. Ξεκινάει ο Γερμανό 5, 10, 20. Μπράβο στον Γερμανό. Ξεκινάει ο Ιταλό 5, 10, 20, 25. Μπράβο στον Ιταλό. Ξεκινάει ο Έλληνα 5, 10, συνεχίζει 15, 20, 25. Μπράβο 26. Άουτ, άουτ, άουτ. Δεν το κατάλαβε. Ο εκφοντή ήταν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Αχ, δεν μου τα κυρώ στο μάτωμα.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί.
1: Έχεις ακούσει λοιπόν ότι γίνεται ένα τουρνουά και παίρνεις το πρώτο αεροπλάνο για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Εκτός ναι. Λοιπόν από ένα υπέροχο ταξιδάκι και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο.
0: Με ένα σπάρο δύο τριγώνια.
1: Τρία στην προκειμένη, γιατί έχεις Απιβίτα, Attica Selections και Ergon Originals.
0: Εκεί έχεις εκπτώσεις.
1: Έχεις εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια. Το οποίο το εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης. Και έτσι μαγικά μπαίνει στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώπουλων για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora. Και μαζί με αυτήν παίρνει και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη. Αν υπάρχει ένας τρελός που θέλει να γυρίσει, ισόπωση αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι, παιδιά, και καλή επιτυχία. Και όπως έλεγε η μάνα μου, παιδί μου, ώρα σου καλή και ο γυαλί.
0: Μάλιστα. Γυαλί.
1: Γελί. Δεν λέω τώρα με
0: τέτοιο. Όχι, δεν θέλω.
1: Θα πιάσουμε πάτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα break γρήγορο και επιστρέφουμε, διότι έχουμε παιχνίδι. Ποιος από εσάς θα καταφέρει να βγει στον αέρα και να παίξει. Πού είμαι.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδη. Και για δύο ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρα. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
3: Εκτός Ρυθμού. Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ. Στο ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε την ανατροπή με γκολ του Ζωάο Μάριο στο 93ο λεπτό της ανάγκης.
6: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας! Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!

0: καλώς τους!
1: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
4: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694 400 6665.
4: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2210-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: εδώ είμαστε, Αλάνια μου, και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready. Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου.
1: Πώς? Δημήτρης.
3: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά είμαστε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις?
3: Εννοείται.
1: Για να δούμε πόσο έτοιμος είσαι. Πού ακούς αυτούς τους υπέροχους ήχους?
3: Αυτούς τους υπέροχους ήχους που δεν κατάλαβα τίποτα. Οκ. Okay.
1: Μόνο σκάλες παίρνεις.
0: Ό,τι σου ήρθει, ό,τι σου ήρθει. Το πρώτο.
3: Το σε αποθήκη, γιατί πες να ψάξω και όπισε τον αποθηκού.
1: Α, ναι, θα μπορούσε, αλλά όχι.
0: Και σου πέταξε και ωραία πάσα ο Μαρκάζος, να ξέρεις.
1: Αλλά έπεσε το κενό. Σε κενό τέρμα βασικά στο πάσα. Έλα, ρε
0: Δημήτρη.
1: Μόνο που δεν σου είπα που τα ακούς.
0: Καλή επιτυχία την επόμενη φορά. Γεια σου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού του παιχνιδιού στις 7.
1: Σε μία ωρίτσα.
0: Εντάξει. Φύγαμε με στάνα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και Noise, νερό εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και μιας και λέμε για τον Αργυρό, πρέπει ρε παιδιά να σας πούμε για το Coca-Cola Thursdays. Διότι αν είσαι φοιτητής, οι Πέμπτες σου αποκτούν άλλο νόημα. Το φοιτητικό σου πάσο, η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στο πιο iconic Thursday party.
1: Η διαδικασία, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλή. Απολαμβάνετε μια Coca-Cola, κατεβάζετε το Coca-Cola app, κερδίζετε το βάζετε το κωδικό που θα βρείτε πάνω στο καπάκι ή το δαχτυλίδι και έτσι διεκδικείτε μια από τις 200 διπλές προσκλήσεις.
0: Έχουμε όμως και εμείς τη δυνατότητα να σας κάνουμε δώρο ακόμα κάποιες διπλές.
1: Και πώς γίνεται αυτό? Γιατί ακόμα να στείλεις μήνυμα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, θα γράψεις τη λέξη Αργυρός και 5 νικητές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για αυτήν εδώ την Πέμπτη.
0: Για να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Σπαθιά θα καταπιούμε.
1: Μην τους βασίδες.

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και σε αφήνω στον επόμενο. Στο ρυθμό 949 ακούς επιτυχίες. Γίνεται χαμός από τα μηνύματά σας. Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Πέρα από το διαγωνισμό που παίρνουν για τις διπλές προσκλήσεις για τον Αργυρό, πολλές καλησπέρες στην Ειρήνη που λέει: πολλές καλησπέρες, παιδιά. Η Γεωργία, καλησπέρα. Άννα, Αλέξη, καλή εβδομάδα. Καλό χαρούμενο απόγευμα Δευτέρας με φούλη ρυθμό. Πάντα ρυθμό στη ζωή μας, παιδιά.
1: Αυτό,
0: καλησπέρα, Λάνια, και στη Μαρία. Και ο Ορέστης είναι στην παρέα μας. Γεια σου, βρε Ορέστη μου. Πω, εντάξει, σήμερα ξεκίνησε πολύ δυνατά αυτή η Δευτέρα. Μπράβο, πολύ τυχαίρομαι. Καλό απόγευμα και στη Δήμητρα.
1: Ξέρεις που άλλο θα απογειωθεί η Δευτέρα? Στο μοναδικό WinGo του Regency Casino Montparnasse.
0: Για
1: τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, δεν παίρνει απλά σοβαρά τι εβδομαδιαίε κληρώσει, αλλά βάζει και στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Barney θα παίζει WinGo με πολλού πάμπολου τυχερού και έω και 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο τη Barney κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή άτομα αν των 21 τον παίξει υπεύθυνα.
0: Πάμε μια στάση στα παπάκια μα. Βασίλη Φουρτούν. Αθήνα Φαλίπου και Μπέτη Μαγκύρα καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό για να δούμε τι κάνανε σήμερα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Παύλο.
3: Ο Παύλος είναι.
0: Έλα, έτσι, ρε, παιδί μου, έλα. Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή μας είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
4: Γεια σου, Περσεφόνη.
3: Θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλο, να με πάει σινεμά.
0: Τέλειο!
5: Ο Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο λιθάρι.
3: Ναι.
5: Είδες που σε ξέρω.
0: Όπα! Όπα!
3: Έχεις έρθει ο μαγαζί, Περσεφόνη?
5: Έχω έρθει, ναι.
0: Ωρε φίλε, τι έγινε εδώ. Σε έχει δει και live, Παύλο.
3: Για ένα φιλικό παρήγγυμα που σε θέλω, ας πω κάτι.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell.

έκπτωση? Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω καλοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Να δω

0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου

0: Be there. Be gin. Be fitter.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
3: Λάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: 39 λεπτά και μετά τις 6, καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη. Ωραία ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα, με χαμόγελο, με ωραία διάθεση.
6: Ναι, πετάμε. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον καύσωνα.
5: Γιατί το λες έτσι. Σήμερα ξέρεις πόσο έχει το αυτοκίνητό μου, 27 βαθμούς έλεγε. Το δικό σου παιδιά και έξω το αυτοκίνητο, πόσο λέει ότι έχει.
6: Πω, το δικό μου είναι
5: 27 έλεγε, άνοιξε air conditioning.
6: Τεράριουμ, κανονικό. Εκεί που αράζουν οι σαύρες. Πω. Θα εξατμιζόμαστε σε λίγο, παιδιά. Θέλουμε αποσμητικό 100%. Ειδικά για εσά που είναι τηλεφορία, το λέω. Το νου σα λίγο, μην βγάλετε μανιτέρ και ροκφόρ από την ζέστη.
5: Έλα.
6: Από καύσωνα. Πάρτε όμως το κινητάκι στα χεράκια και στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber. Στείλτε μας πόσους βαθμούς για τα μάξες. Ορίστε, το κάνουμε entertaining, challenging εκπομπή. Interaction πάνω απ' όλα. 6937-949-949 και φυσικά soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
5: Φυσικά γνωρίζετε για το ραντάρ του ρυθμού που σε ψάχνει στην Αθήνα καθημερινά μέσα από την εκπομπή Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη Φουρτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα. Σου δίνει 3 διαφορετικά στοιχεία. Μπορεί να κερδίσει από 150 μέχρι 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν έψαχνε, ακούστε τώρα, μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί από το 1980 μέχρι το 1990, να έχει δύο παιδιά και να εργάζεται σε ανθοπολείο. Δεν βρέθηκε.
6: Αποκλείεται.
5: Ναι.
6: Μαραμένα τα βιβλία και οι βιόλες.
5: Αναγιά σου. Άρα αύριο τι θα δώσει.
6: 300 ευρώ πουλα, τα διπλά.
5: Άναγες.
6: Τα διπλασιάζει και τα δίνει στον επόμενο.
5: Για να δούμε τι θα ζητάει αύριο το ραντάρ. Μείνετε συντονισμένοι σε όλες τις εκπομπές του ρυθμού και φυσικά μην φοβάσαι να απαντήσεις. Αν κάποιος σου τηλεφωνήσει και σου πει καλέ, τι ραδιόφωνο ακούς. Φυσικά, ρυθμό 949.
6: Τα ευκόλους νούμερα παραλείπονται.

0: Και την Καρμπή λοιπόν, εσένα μόνο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και λέγαμε στην αρχή για lockdown που ήρθε σε σχολείο διότι προέκυψε ένα νεροπίστολο. Και δεν είναι και σχολείο της Ελλάδος.
1: Οπλοφορία στο σχολείο.
0: Εντάξει, αυτό τώρα στο εξωτερικό τόσα έχουμε δει.
1: Καλά,
0: στο Μάντσεστερ. Στο Μάντσεστερ.
1: Για νεροπίστολο του κάνει lockdown.
0: Ήταν παιδί μου νεροπίστολο, αλλά ήταν χρώμα κανονικού. Και τρομάξανε, κλειδώθηκαν στις τάξεις, ήρθε η αστυνομία, χαμός. Μην ακούτε τώρα. Ακούει και κουμπάρα στον δρόμο.
1: Αυτό είναι φάρσα. Γεια σου Χρύσα.
0: Και φαντάζομαι τώρα να πάρουν τα τέσσερα παιδιά από ένα νεροπίστολο τώρα στην Ελληνογερμανική. Πω πω τι έχει να γίνει.
1: Θα πάρει και ένα πιστόλι μάνα και θα τα κυνηγάει μετά. Ένα κανονικό.
0: Μιρένα, Νικόλα. Εντάξει, ο Αλέξανδρος δεν θα καταλαβαίνει βέβαια, αλλά φαντάζομαι.
1: Θα του πάρουμε μια σφεντόνα.
0: Ρε,
1: κάπως να ξεσκηθεί το παιδί.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, δεν βγαίνει κατευθείαν με πτυχίο. Βήμα-βήμα βρίσκει στόχο.
0: Πω πω τι πήγανε να πάθουν. Παιδιά, εμεί τα λέμε αυτά τώρα και γελάμε, αλλά εκεί πέρα είναι σοβαρά,
1: άμα βλέπανε κανονικό. Εμάς το δικό μας, άμα και αν τους λέγανε ότι είναι νεροπίστολο, δεν το πιστεύανε.
0: Δεν το πιστεύανε.
1: Σιγά μην το πιστεύανε, παιδί μου, τι εννοείς. Κάτι που έχω υπόψη μου και κανονικό να φέρνανε για νεροπίστολο να το περνάγαμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό, δεν το συζητώ, Κλείστε βιβλία, πάρτε νεροπίστολα. Εντάξει, ειδικά τώρα κιόλας που ανοίγει ο καιρός, δεν γίνεται.
0: Και
1: λογικό να παίζει χαμός.
0: Όπα, τι έγινε.
1: Γιατί όταν μιλάμε για το κάτι παίζει, powered by day, μιλάμε για ένα θεσμό πια.
0: Βέβαια, γιατί μια έγινε, δύο έγινε, τώρα έχουμε φτάσει την πέμπτη φορά, παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Είναι θεσμός, όπως το λέει ο Αλέξης.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949, τιμάει τους θεσμούς τους στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει powered by day.
0: Είμαι πολύ περίεργη να δω τι είναι.
1: Εγώ να δεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα γρήγορο break. Παρεχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
2: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: 50 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση.
0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood,

0: special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
1: Στο κέντρο τη Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικό.

0: Gomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier the Σιμπά.
3: Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
9: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
10: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
11: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
12: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
13: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
14: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 εκτεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
17: ΚΑΠΑ9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
18: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
17: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
18: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους

0: εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
0: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: να. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Εδώ στο ρυθμό 949. Είσαι έτοιμος, αγόρι μου?
1: Ετοιμότατος, κορίτσι μου.
0: Παίζουμε. Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα. Από πού μας καλείς?
1: Δήμητρα.
3: Από Άνω Λιώσα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, λοιπόν.
1: Έτοιμη να παίξεις?
3: Για πάμε να δούμε.
1: Για πάμε να δούμε. Να ακούσουμε βασικά.
3: Να ακούσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, με πρόλαβε.
0: Σωστή, πάμε. Έξι ώρα δώσαμε και ένα βοήθημα και κάποιος δεν το βρήκε. Για να δούμε πόσο καλή θα είσαι εσύ. Τι είναι?
3: Μήπως είναι το ασανσέρ?
1: Μπράβο, Δήμητρα! Πρώτη και φαρμακερίδη, ορίστε τι έκανες τόσο καιρό.
0: Έλα ρε Δήμητρα, μπράβο.
1: Καλύτερο αυτή από εμάς έχεις, άλλο έχει το όνομα κάνω στη χάρη του παραγωγού εδώ πέρα.
3: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Τίποτα, λοιπόν Δήμητρα, θα σου έρθει τώρα μήνυμα στο κινητό σου από το ρυθμό. Πατά συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, έχεις κερδίσει 3 συναρπαστικά θρίλερ που θα σου κόψουν την ανάσα. Δεν ξέρω αν είσαι ok με τα θρίλερ. Είναι top γερμανός συγγραφέας, Sebastian Fitzek.
3: Τέλεια.
0: Από εκδόσεις Διόπτρα, από εκδόσεις Διόπτρα, πρόσκληση Μίμικ και το τελεσίγραφο και τα τρία δικά σου. Καλοφάγωτα.
1: Καλοφάγωτα.
3: Καλοδιάβαστα. Τέλειο καλοκαίρι στην παραλία.
0: Να σε καλά, να το περάσεις, να το απολαύσεις. Καλή συνέχεια, Δήμητρα. Γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και η Αναβή στην παρέα μας και η Ιουλία Καλυμάνη σε λίγο. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εξ επαφής.

0: Αναβίση λοιπόν και ξέρεις το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και λοιπόν δεν θα κάνουμε ξέρεις αυτή την Παρασκευή, θα είμαστε κι εμείς εκεί και συγκεκριμένα θα είμαστε στο Mall Athens, διότι όλη η παραγωγή του ρυθμού από το πρωί, από την Μαντό.
1: Μπράβο, από τις 10
0: έως... Από το Γιάννη, έλα.
1: Έως και τις 8 το απόγευμα, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ρε παιδί μου, να πούμε ότι είναι η Μαντό Γαστερά του, είναι ο Γιάννης Κατινάκης, είμαστε εμείς εδώ πέρα τα λάνια σας, έλατε από κοντά να τα πούμε, στο νέο κατάστημα.
1: Μπράβο.
0: Που έχει αναβαθμιστεί, αναβαθμίζει την εμπειρία σας. Γιατί μιλάμε για τα McDonald's. Ποιος δεν τρελαίνεται για αυτό το κοτόπουλο, ρε παιδί.
1: Ελάτε μαζί, μόνο και το μοσχάρι. Ελάτε μαζί να κλείσουμε λοιπόν 35 χρόνια McDonald's στην Ελλάδα και να γιορτάσουμε με το νέο φλάξι εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens.
0: Αυτό σου λέει. Υπάρχει μόνο στα McDonald's του Hong Kong. Κατάλαβες.
1: Όχι. Πρέπει να το δω πρώτα για να το πιστέψω.
0: Πρέπει να μπει και στο ρυθμό των Mac. Λοιπόν, τι θα φορέσουμε.
1: Θέλω να ντυθούμε μπέργκερ. Εγώ ή κέτσαπ μουστάρδα όπως είχαμε ντυθεί την τσιγκλοπέμπτη.
0: Εγώ θέλω να ντυθώ πατάτα τηγανητή. Θα τις φάω όλες.
1: Εγώ θέλω να ντυθώ ταμείας για να τις φάω κι εγώ όλες.

0: Καλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: εκδρομή με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη μόλις κάναμε και εδώ τα λάνια έχουν μπει στο ρυθμό του ραντάρ. Γιατί γράφει η Βασιλική, η ραντάρ ψάξε με. Βασιλική γεννημένη το 1977, έχω τρία παιδιά, δύο κορίτσια, ένα αγόρι.
1: Και μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τέλεια. Ο Μάριος είναι επίσης στην παρέα.
1: Manifest.
0: Καλησπέρα. Τι, manifest, manifest κανονικό, κανονικό. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Σουκού, εμείς ξύλο. Μόνο είναι ξύλο. Φιλός. Καλή σεζόν, λέει, δεν είπαμε. Είναι ο φίλος μας από την Κρήτη.
1: Υποξέρ.
0: Όχι, βρέ, είναι εννοεί μάλλον από τις παραγγελίες που έγινε χαμός. Κατάλαβε.
1: Ή ξυλουργός ή μπράβο, έβγαινε.
0: Γιατί είναι και. Πώς το λένε, παιδιά. Ήταν και. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στις μαμάδες εκεί έξω. Ήταν χθες η μέρα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Πήγες λουλούδια στη μαμά σου.
1: Σε έκανα έκπληξη και δεν πήγα. Όχι, πήγα. Απλά ξέχασα τα λουλούδια.
0: Ρε Αλέξη.
1: Αστα.
0: Έλεος πια.
1: Βλέπω να μου φοράει Στεφάνα Μπουγαϊδουράκη. Στο τέλος. Εντάξει, ο αδερφός μου δεν πήγε καν, αλλά ο αδερφός μου τα ανέβια. Ήταν και λίγο δύσκολο.
0: Επίσης, δεν είναι κακό καμιά φορά να στέλνετε, να παραγγέλνετε, ξέρετε να τρώτε. Να στείλετε μια ανθοδέσμη εκεί πέρα που θέλετε, δεν χρειάζεται.
1: Ξέρετε, τρώγεται.
0: Άι καλέ.
1: Λοιπόν, ξέρετε όμως τι υποτιμάμε όλοι.
0: Τι?
1: Πέρα από μένα τα λουλούδια. Τον καλό ύπνο. Τα έπλαγκαν λοιπόν στο Μαρούσι, το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Σπάνε λοιπόν την παράδοση και καθώς μιλάμε για ένα χώρο 800 τετραγωνικών, παιδιά, άκουσαν με 4 ορόφους γεμάτους από επιλογές. Θα τα βρεις λοιπόν σε μεγάλη ποικιλία και τα κρεβάτια και τα σαλόνια αλλά και τα στρώματα με προσφορές και ειδικές τιμές. Ή μπορείς να φτιάξεις εσύ κάτι ακριβώς το θέλεις. DIY. Και DIY. Τέλος πάντων, do it yourself. DIY, ναι, καλά το είπα. Τώρα είναι και ο μήνας του ύπνου, οπότε τώρα είναι η ώρα σας.
0: Πού θα τα βρω, πού θα τα βρω,
1: παιδιά. Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
0: Ωραία, φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
11: Happy Mastercard Day!
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε...
16: είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα?
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Το βάλε! Το βάλε!
19: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
18: Τρελάνε μας!
20: Τρίποντο! Τρίποντο!
18: Πεθάρα μου!
21: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή. Με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
24: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Πριν ολοκληρωθεί και η πρώτη εκπομπή αυτή τη εβδομάδα, λίγο πριν το ρολόι δείξει 8, καθημερινά Αλέξη Μαρκάου, Ζώνα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό τη πόλη. 5 με 8, παρακαλώ, Δευτέρα 11 του Μάη.
6: Η διάθεσή σα για τρία ωροφόδια, το οποίο σιγά σιγά έρχεται στο τέλο του. Περιμένουμε όμω και τα τελευταία, τα αποχαιρετιστήρια μηνυματάκια σα στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω του ρυθμό 949, για να μα απολαμβάνετε από κάθε γωνιά, όπου και αν βρίσκεστε και online.
0: Λοιπόν, ο φίλο μα ο Μάριο που είναι στο Ρέθυμνο, ναι, και έχει αλλάξει φέτος το μαγαζί μάλλον που δουλεύει σεζόν, μας έχει στείλει το ωραίο του μπαλκόνι ουσιαστικά με θέα θάλασσα. Μπαλκόνι. Μπαλκόνι.
6: Αφού δεν έδειξε τη γυναίκα του, καλά είμαστε.
0: Όχι, παιδί μου, είναι το εστιατόριο ουσιαστικά.
6: Α, μια χαρούλα που βλέπει τον πάπα στο μπαλκόνι και στέλνει φωτογραφίες.
0: Όταν θα πιάσουν οι ζέστες και θα με ζαλίζουν, λέει, σερβιτόρι, θα πάρω φόραλι και θα πάω να βουτήξω. Να πας με μέτρο, Μάριε.
6: Γιατί σπρώξε αυτούς πρώτα, ρίξε στον χώρο του αλόγκου. Είσαι σοβαρός.
0: Θέλει να πάρει, παιδί μου, τον αέρα του, καταλαβαίνω.
6: Μην τον παραπάρει όμως. Αυτό φοβάμαι.
0: Όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο. Με πολλές επιτυχίες θα έρθει στην παρέα μας Πάνος Σκιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος και φυσικά Νάτος τώρα. Αντώνης Ρέμος στην παρέα μας Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Μόνος και όμως λοιπόν και ξέρεις πολλούς. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ξέρεις πολλούς εδώ που έχουμε από το πρωί. Στο ρυθμό 949. Λοιπόν, πρέπει να σε ενημερώσουμε για κάτι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, καθώς η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo στο Ρίζες Καζινόμων Παρνές. Και τώρα με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή αλλά και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς, πάρα πολλούς τυχερούς και 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη επειδή στο καζίνο της Πάρνης κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο σα, στο γεννητσαρό Έλενα Ντάντζελο.
1: Έρχεται στην παρέα μας, φορτσάτη για ακόμη μια φορά. All black σήμερα, βασικά όχι all black, έχει και το τζινάκι της από κάτω.
0: Εντάξει, τα έχει.
1: 11 η ώρα φεύγει η Έλενα και στην αλλαγή βάρδιας έρχεται ένας μοναδικός πάντα ρυθμικός, Νίκος Καλκούση. Εμείς αναχωρούμε και ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο 5 ώρα dance στην περαιά του ρυθμού 949.
0: Φιλιά πολύ!
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με

0: Κορυφαίες εταιρείες: Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
3: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
3: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
2: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο

0: 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean. 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing!

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Ζουπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
3: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
6: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.

0: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
1: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
2: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

Κάνα μ' αρέσει. Με κέλα η ωραία λεκερέ. Μα κάμα του μόνο εμέ. Κάνα μ' αρέσει. Κάνα μ' αρέσει.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κτεώ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτεώ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Νέο υπερσύγχρονο Κτεώ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτεώ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
3: Nor Club.
2: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομικών.

0: επικοινωνίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
1: www.k9security.gr.
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
6: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
5: Είσοδος 5 ευρώ.
6: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694-400-6665.
5: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στην καρδιά σου, θέλω να μπω.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ χωρίς καμία διακοπή.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...